ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Thought I wouldn't notice when you shut the door.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία επιστρέφει ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: New Music Show και Γιάννης Μπουτσίκας για 7η συνεχόμενη χρονιά. Θα είμαστε live μαζί σας από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτσίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο διάσημος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024, ενώ φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Αντιμέτωπη με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση κοντά στα Αμισιανά, βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης την Τετάρτη. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή. Ο Δήμος Καβάλας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Πρόκειται για παρέμβαση που στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης σε δύο βασικές υποδομές του Δήμου, την μονάδα Λίματο Λάσπης και τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ένας άνδρας συνελήφθη στην Καβάλα κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές. Μαζί του συνελήφθη και μία γυναίκα που είχε αγοράσει ναρκωτικά από τον ίδιο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά για τη συνέχεια, άρχισε το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας την Τετάρτη. Ο ΑΟ Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Βίρονας Καβάλα την Πέμπτη, υποδεχόμενος τον Άρδα Καστανέων στις 4.30 το απόγευμα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας, ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Έτσι, έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη σήμερα.
2: 10 Σεπτέμβρη.
1: Καλωσορίσατε. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. Όλα αυτά τα δώρα.
1: Νυμφοδώρα.
2: Που γιορτάζουν σήμερα.
1: Όχι Θοδώρα όμως.
2: Όχι. Α. Μη μου μπερδεύεσαι.
1: Okay.
2: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε στην παρέα σας και εσείς στη δική μας. Για τις επόμενες 2 ώρες θα τις περάσουμε παρεούλα.
1: Και σήμερα εδώ για 2 ώρες.
2: Το κακόμινο, το κροκοδυλάκι.
1: Ο Γκάρι Όλμαν, ο ηθοποιός, βγήκε και είπε τις τελευταίες μέρες ότι έχουν ήδη επιλέξει το James Bond το καινούριο και απλά δεν έχει βγει στον αέρα ακόμα, αλλά θα βγει όπου να είναι το όνομά του. James Bond. James Bond. Όχι James. Έτσι.
2: Όχι James.
1: James Bond.
2: James. Δεν είχε ή. Εντάξει.
1: Καταλάβες. Ο νέος λοιπόν.
2: Έχουμε έτσι κανένα.
1: Πράκτορας 007. Άμα ψάξουμε θα βρούμε, αλλά εγώ δεν έχω ψάξει. Απλά λέει ότι το είπε σε ένα πρωινάδικο καναδέζικο.
2: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος ηθοποιός ένα πρωί, πώς βγαίνουμε εμείς και βλέπουμε αυτά τα πρωινά που έχουμε.
2: Ναι, εκεί ναι,
1: είναι στο Καναδά.
2: Σε
1: αυτό το
2: πρωινή βγαίνει, εκπομπή του Καναδί. Βγαίνει, του Καναδί.
1: Του Καναδί. Με το χρώμα του καναρινή στο μαλλί. Ο Γκάρι Όλμαν, ας πούμε. Βγαίνει το πρωί, ο Γκάρι Όλμαν και είναι καλεσμένος.
2: Εντάξει, να κάνεις.
1: Καλύτερα.
2: Τι να κάνεις.
1: Καταλαβες.
2: Για πες τώρα.
1: Δεν
2: μας δίνει όνομα. Κανένα στοιχείο τύπου.
1: Δεν έχω όνομα. Άμα από το
2: ξανθός, μελαχρινός, αδύνατος, χοντρός, όλος καλός.
1: Δεν ξέρω.

0: Και σήμερα εδώ με διάφορα. Παλιότερα συνηθίζαμε να λέμε μόνο νέα για σεξ.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα έχουμε βάλει ποικιλία.
0: Έτσι, ποικιλία να έχουμε σεξ όλες τις μέρες. Οπότε δεν τα μαζεύουμε
1: όπως
0: σε μία
1: κανείς.
0: Μέρα, να μην σας πέφτει και βαρύ.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Σεξ δύο ώρες, κουράζεται ο άλλος.
1: Δεν θα μιλήσω για σεξ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για σεξ. Αυτή τη στιγμή.
0: Δεν σου βαστάει, γιατί
1: όχι,
0: μίλησα για ώρα
1: συζητήσουμε.
0: Και για την αντοχή γι' αυτό.
1: Όχι, έχω κάτι άλλο να συζητήσουμε.
0: Να πούμε, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο οργανώνονται από το σατυρικό επιστημονικό περιοδικό Annals of Improbable Research κάποια βραβεία, τα οποία είναι τύπου Nobel τρελής επιστήμης. Εντάξει. Λοιπόν, η φετινή απονομή έγινε στη Ζυρίχη. Βραβεύθηκε ο Ιάπωνας ερευνητής Τοκούτζι Ούνο, και το μάλιστα τον αναφέρει ως αείονιστο. Θέλω να δω τώρα τα διάφορα που στα οποία απονείμανε τα βραβεία. Λοιπόν,
0: το βρήκε.
1: Μεταξύ των βραβευμένων, μια διεθνής ερευνητική ομάδα που κέρδισε αυτό το αστείο Νόμπελ Χημίας για μια μελέτη που διαπίστωσε ότι οι κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας. Κάνω το εικόνα. Κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας περιέχουν σε σχέση με το βάρος τους περισσότερη από τριπλάσια ποσότητα ενέργειας σε σύγκριση με το αγελαδινό γάλα. Γι' αυτά είναι Νόμπελ καψίματος, έτσι.
0: Τι είπε τώρα ο άνθρωπος.
1: Κρύσταλλι γάλακτος της κατσαρίδας.
0: Θα αρμέγουμε κατσαρίδες σε λίγα χρόνια και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Λοιπόν.
0: Ποιες αγελάδες και κατσίκες τώρα κάθεστε εσείς και ασχολείστε εκεί και στεναχωριέστε.
1: Αρμέγεις κατσαρίδες.
0: Που σας σκοτώνουν, ας πούμε, τα ζώα, τα ζωντανά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Μεταξύ των 10 φετινών νικητών, διαβάζω τώρα αναυτεμπορική, ήταν η ομάδα του Ζωάο Μιγκέλ Άλβες Νούνιες, η οποία κέρδισε το αντίστοιχο τύπου Νόμπελ Βιολογίας.
0: Τον είχα συναντήσει πέρυσι.
1: Για μία έρευνα που περιλάμβανε το να πατούν πάνω σε δηλητηριώδη φίδια προκειμένου να κατανοήσουν πότε αυτά αποφασίζουν αν θα δαγκώσουν ή όχι.
0: Αυτή είναι η καινούργια φακίνηση της εποχής του 2026. Πατάνε πάνω σε φίδια.
1: Δηλητηριώδη φίδια.
0: Δηλητηριώδη κιόλας. Παναγία μου, τι αγώ.
1: Η έρευνα περιλάμβανε το απαλό πάτημα σε διάφορα σημεία διαφόρων δηλητηριωδών φιδιών επανειλημμένα σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διαφορετικές ώρες της μέρας. Χαλή τα είχαν κάνει τα φίδια. Για να διαπιστώσουν τι είναι αυτό που θα τα κάνει να δαγκώσουν τον άνθρωπο.
0: Τα δηλητηριώδη.
1: Ο Νούνιες πραγματοποίησε.
0: Αυτοί τώρα τι έχουν πάρει Νόμπελ, είναι υποψήφιοι.
1: Είναι, όχι, παιδί μου, είναι Νόμπελ τρελής επιστήμης
0: τρελής
1: λέγονται.
0: Τρελής επιστήμης.
1: Δεν είναι τα κανονικά τα Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν με επιρροή. Λοιπόν, άκου
0: Νόμπελ φακίρι θα μπορούσε
1: αυτός
0: να ήταν.
1: Αυτός ο τύπος πραγματοποίησε 40.000 δοκιμές σε 116 φίδια, μεταξύ των οποίων και ένας κροταλίας, ο οποίος κατάφερε να τον δαγκώσει μέσα από τις προστατευτικές του μπότες. Εντάξει, θα του είπε πόσο πάτημα ρε φίλε, το ξεφτύλισες.

0: Συγγνώμη για τα προηγούμενα, με τα φίδια τα δηλητηριώδη που τα πατάμε. Έτσι, μια ναγούλα την είχα, θα σου λέγα.
1: Έχω να σου πω κι άλλα.
0: Πάμε μετά το
1: διάλειμμα. Είναι μόνο αυτές οι...
0: Γιατί τώρα, γιατί
1: μιλάμε, Νόμπελ τρελής επιστήμης.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι άλλο θες?
0: Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα θέλω, γιατί έρχονται διαφημίσεις και είναι χρήσιμες. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή.
1: Πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε κι εμείς έτσι μια έρευνα που θα μπορούσε να μας χαρίσει ένα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Mm-hmm. Σκέψτε το λίγο στο διάλειμμα.
0: Τρελής επιστήμης κιόλας.
1: Τρελής, Νόμπελ τρελής επιστήμης θέλουμε τώρα. Δεν θέλουμε σοβαρά πράγματα.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 10 του μήνα, 10 του Σεπτέμβρη.
2: 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
1: Επιβαλίκος μας και Τερμάδος εδώ, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετισμούς όλους εσάς που μας ακούτε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
2: Έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Βλέπουμε τι είχε συμβεί. Μπας και πάρουμε και κάνα μάθημα για το μέλλον. Δεν το νομίζω, αλλά λέμε τώρα. 10 Σεπτέμβρη λοιπόν, σαν σήμερα το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την Τούρκο-Αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Λάτιμερ της Πενσιλβάνιας. 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. 2003, άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψώνιζε σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. 2009, λεφτά υπάρχουν, είχε πει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γεώργιος Παπανδρέου, αναγγέλλοντας αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 10 Σεπτεμβρίου.

0: 30χρονη καθηγήτρια, έτσι, Μεγάλη Βρετανία. Είναι στα δικαστήρια 4 κατηγορίες για σεξουαλικές επαφές με 16χρονο τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, μαθητή της, τον οποίο το πήγαινε σπίτι της, βλέπανε, ξεκινήσανε μαζί έτσι πολύ χαλαρά τις συζητήσεις, βλέπαμε ποδόσφαιρο μαζί σε τηλεόραση, τον είχε εκεί στον καναπέ και μπουρου, ξεκίνησε η ιστορία αυτή, έτσι. Ήθελε να τη λέει Δεσποινής, αυτός,
1: μάλιστα,
0: το παιδάκι, να την αποκαλεί κυρία επίσης.
1: Μάλιστα,
0: 30χρονη, η οποία, παιδιά, εδώ στη φωτογραφία δεν έχει κάτι να ζηλέψει. Μπορεί κάλλιστα να είχε μια σχέση με έναν 25χρονο, ας πούμε. Η 30χρονη μπορούσε να βρει κάποιον, έστω και για λίγο, με 5 χρόνια μικρότερο, να κάνει μια σχέση, να περάσει λίγο ο καιρός. Τώρα το 16χρονο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να είσαι οπτικά λίγο χάλια, να πεις πάνω τον οπλανή στον άλλον, είναι πιτσιρικά, δεν θα καταλάβεις στην αρχή πολλά. Αλλά να είσαι σαν τα κρύα τα νερά τώρα, ξανθιά, ιστορίες κακό και να, έτσι, να πας μέσα για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ η ίδια λέει στην ανάκριση αρνιόταν τα πάντα. Μέχρι που βρέθηκαν φωτογραφίες που ο πιτσιρικάς είναι μέσα στο σπίτι με το σκύλο της κανονικότατα. Έλεγε ότι δεν έρχεται, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έρχεται στο σπίτι μου, ποτέ δεν τον έβαλα μέσα στο σπίτι μου και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Ναι. Ποτέ.
0: Θα με λες Δεσποινής.
1: Εσένα.
0: Και κυρία, θα με αποκαλείς.
1: Να σε αποκαλώ τώρα
0: όχι
1: κυρία
0: εμένα,
1: ή Δεσποινής.
0: Όχι εμένα. Ήθελε έτσι να την αποκαλούν κάπως, ξέρεις, δεσποτικά.
1: Πες μια φέτρα για να είσαι μέσα.
0: Δεν ξέρω, ναι, έτσι κάπως έτσι το 16χρονο όμως.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Τι να πω τώρα, δεν είναι.

0: πάμε για διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, τώρα θυμήθηκα και αυτό τον έκτακτο το φόρο, τον έφυα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι που ήταν από το 12 έκτακτος, είχε κλείσει ο έκτακτος φόρος 14 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ακόμα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ακόμα.
1: Τον πληρώνουν ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Χαιρετισμούς και στη Μαρία και σε πάρα πολύ κόσμο εδώ που μας στέλνουν μηνύματα, ότι μας ακούνε, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο διάσημος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024, ενώ φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Αντιμέτωπη με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση κοντά στα Αμισιανά, βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης την Τετάρτη. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή. Ο Δήμος Καβάλας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Πρόκειται για παρέμβαση που στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης σε δύο βασικές υποδομές του Δήμου, την μονάδα λίματο λάσπης και τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Ένας άνδρας συνελήφθη στην Καβάλα κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές. Μαζί του συνελήφθη και μία γυναίκα που είχε αγοράσει ναρκωτικά από τον ίδιο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά για τη συνέχεια, άρχισε το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας την Τετάρτη. Ο ΑΟ Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Βίρονας Καβάλα την Πέμπτη, υποδεχόμενος τον Άρδα Καστανέων στις 4.30 το απόγευμα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας, ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσης, επιστροφή εδώ στη μουσική.
2: Λοιπόν.
1: Και σε εμάς.
2: Επιστροφή επιβαλή, και στα...
1: Επιβαλή εδώ στο μικρόφωνο, πολύ χαμογελαστή, ξαφνικά δεν ξέρω γιατί, με τρομάζουν αυτά μερικές φορές.
2: Λοιπόν, επιστροφή και στα Νόμπελ τρελής επιστήμης που έλεγα πριν. Λοιπόν, αυτό σου αρέσει εσένα.
1: Για πες.
2: Το Νόμπελ τρελής επιστήμης για τα οικονομικά απονεμήθηκε σε μια ομάδα η οποία είναι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, από το Τμήμα Ψυχολογίας. Έκαναν πειράματα τα οποία έδειξαν ότι οι άνθρωποι από προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα είναι πιθανότερο να παίρνουν γλυκά από μπολ που προορίζονται ρητά για παιδιά.
1: Α, εντάξει. Αυτοί που έχουν δηλαδή λεφτά, εννοείς.
2: Λεφτά, προνόμια, κοινωνική εύκολα, θέση. Είναι αυτοί που θα απλώσουν πιο εύκολα το χέρι τους σε ένα μπολ που είναι μόνο για παιδιά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό τώρα που χρησιμεύει ακριβώς. Δεν ξέρω.
2: Η έρευνα. Είναι ναι, αυτό είναι. Ειδικά... Κάτι δείχνει για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων.
1: Για την ψυχολογία. Και τελικά τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Ότι τι.
2: Λοιπόν. Έγινε και μια δήλωση από την Έστερ Ντουφλό, η οποία έχει κερδίσει όντως πραγματικό Νόμπελ οικονομικών το 19 και αποχώρησε προσφάτως από το MIT για να πάει στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Και έκανε μια πολύ ωραία δήλωση συγκεκριμένη επιστήμονας για αυτά τα Νόμπελ. Τα συγκεκριμένα βραβεία θα πρέπει να μας κάνουν να γελάμε και στη συνέχεια να μας κάνουν να σκεφτόμαστε. Γιατί σου αποκαλύπτουν και πράγματα.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, θα το έχουμε υπόψη μας.
2: Πραγματικά, εγώ θα έχω το νου μου κάθε χρόνο να μαθαίνω αυτά τα τρελά, τα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Θα το σημειώσω καλέ.
1: Σημείωσε το
2: κάπου. Μ' αρέσουνε. Θα μπω να ψάξω και τα υποδέλυπα.

0: Λοιπόν, εκεί στα μέσα του καλοκαιριού, εκεί στον Ιούλιο, είχαμε συζητήσει, αλλά υπάρχει και στο Facebook το δικό μου, εκεί πέρα που προχωρούσαμε στη ζέστη και έσταζα ένα ψηλό απόγευμα προς βράδυ, έτσι, ξαφνικά είδα από ένα παράθυρο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο,
1: το
0: οποίο ήταν στολισμένο, φωτισμένο.
1: Ναι. Με αναμένα όλα τα λαμπάκια.
0: Δεν ξέρω, είναι ένας τρόπος για να νιώσεις δροσιά, ας πούμε, να νιώσεις Χριστούγεννα μέσα στο σπίτι, καύσωνα απ' έξω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, χαιρετισμούς, λοιπόν, να δώσω σε αυτούς οι οποίοι αισθάνονται έτσι, συνεχίζουν και αισθάνονται έτσι, 1η του Σεπτέμβρη, χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο πάνω σε σκάφος, στα Σίβωτα. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς.
1: Ωραία.
0: Καλά το πάτε. Έτσι, εκεί να πούμε ότι βαρέθηκαν να το ξεστολίσουν, λίγο δύσκολο.
1: Όχι καλέ.
0: Έτσι, είναι κάτι φρέσκο.
1: Σίγουρα το στολίσανε εξ επί τούτου.
0: Έτσι, ακριβώς. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Μπορεί να δροσίζεται έτσι ο κόσμος τελικά. Πρέπει να ρωτήσουμε, να πάρουμε γνώμες. Στείλτε κανένα μήνυμα. Έχετε στολίσει ποτέ το δέντρο τώρα, έτσι, τέτοιο καιρό? Καλοκαίρι. Ή τέτοιο καιρό, τέλος πάντων, που φεύγει το καλοκαίρι αλλά ακόμα δεν κάνει και κρύα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω στολές.
0: Και πάνω σε σκάφος κιόλας, μιλάμε τώρα για κλειδί κιόλας. Έτσι, από τη
1: ένα
0: μία η βάρκα, από τη μία η βάρκα, η πετσέτα, έτσι ξαπλωμένη πάνω στην πετσέτα, από την άλλη το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο άκυρο. Τελείως. Εντάξει. Εντάξει, παιδί μου.
1: Και τι άκυρο.
0: Κοιτάει το ταβάνι, Εύη. Προσπαθεί.
1: Τι γουστάρουν οι άνθρωποι. Θα τους πεις εσύ τι θα στολίσουν.
0: Εγώ έδωσα, όχι, εγώ αντίθετα έδωσα χαιρετισμούς.
1: Ναι.

0: σε λίγο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ένα ακόμα ημίωρο Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Έβιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κανονικότατα,
0: όχι τόσο μαυρισμένη πλέον, να το πούμε και αυτό. Έτσι έχει έρθει στα συγκαλά της.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι, εντάξει. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Έβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και φθινοπορεινά. Έτσι, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα. Καλώς ορίσατε, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, σήμερα 5η, 10 Σεπτέμβρη. Έτσι, να πούμε ότι 26 του μήνα έχουμε το φεγγάρι της Ιγκουμηδής. Τον τελευταίο
2: καιρό
1: νομίζω ότι δεν βρίσκομαι στον πολιτισμό το συγκεκριμένο. Βρίσκομαι, ξέρω κι εγώ, είμαστε Ζουλού και είμαστε στη ζούγκλα. Μία είναι ο Θεριστής, μία είναι η Συγκομιδή, μία είναι το φεγγάρι της Φράουλας.
2: Τι θα μαζέψουμε, θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω, τι Συγκομιδή κάνουν αυτόν τον καιρό.
2: Τι Συγκομιδή κάνουν.
1: Εμένα ρωτάς, είμαι εγώ αγρότης, ξέρω εγώ τι γίνεται.
2: Εντάξει, φίλε, μιλούς το φεγγάρι της Συγκομιδής και δεν μου λες τι θα μαζέψουμε.
1: Δεν θα μαζέψουμε τίποτα. Μαζεύουμε εμπειρίες γενικότερα.
2: Δεν υπάρχει ένας φίλος ακροατής, αγρότης, να μας πει τι μαζεύουν αυτή την περίοδο.
1: Θα το βρούμε αργότερα. Αύριο, μεθαύριο, ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτό. Ότι 26 Ιανουαρίου δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις, να πούμε. Και λέμε ότι έχουμε το φεγγάρι της Συγκομιδής.
2: Μα πραγματικά
1: τι
2: τώρα...
1: Τι βρήκες τώρα, τι μαζεύουμε δηλαδή.
2: Λοιπόν, έχουμε...
1: Σε βλέπω και παλεύεις εκεί, να το βρεις.
2: Έχουμε τρίγο.
1: Κάτσε σου λέει να μαζέψουμε. Αυτή την εποχή έχουμε το μούστο εκεί, που βαρέλια, πατάμε.
2: Έχουμε αγουρέλαιο.
1: Έτσι.
2: Βαμβάκι.
1: Mm-hmm. Άρα είναι τη Συγκομιδής.
2: Μήλα, αχλάδια, σίγκα, φραγκόσι, καρόδια.
1: Mm-hmm.
2: Καρύδια, αμύγδαλα.
1: Ορόδια τέτοια εποχή. Δεν έχει λίγες μέρες ακόμα για να κοκκινήσουν ή τα μαζεύουν.
2: Τέλη του μήνα ξεκινούν να μαζεύουν τα πρώτα όριμα ρόδια.
1: Τέλος
2: Σεπτέμβρη.
1: Είναι και αυτό να μου πεις, ναι. Μάλιστα, αυτά.
2: Γι' αυτό έχουμε και τις κολοκύθες.
1: Εντάξει.
2: Ωραίες κολοκύθες.
1: Σε άλλους αρέσουν, εμένα δεν.
2: Σου κάνω εγώ κολοκυθόσουπα.
1: Okay. Καλό ακούγεται. Μα μου κάνεις.
2: Και μακαρόνια με κοιμάμαι.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ωραία. Θέλω να σκεφτείς ότι λυθήκαν όλα σου τα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί η πρόοδος της τεχνολογίας μας λύνει ένα ακόμα πρόβλημα.
1: Ξεχρέωσα, εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν, αύριο μεθαύριο, στο σύντομο μέλλον, όταν θα θες, και να δεις πώς είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν θα θέλεις να αλλάξεις κανάλι, τι θα κάνεις?
1: Θα το σκέφτομαι. Ξέρω και εγώ.
0: Το πήγες ακόμα πιο μακριά. Όχι, μα... θα το λες.
1: Εγώ πάω πιο μετά.
0: Θα λες την τηλεόραση, βάλε αυτό. Mm-hmm. Βάλε εκείνο. Άλλαξε το άλλο. Εντάξει, και εκείνο θα τα κάνει όλα.
1: Αυτό μπορεί να γίνεται και σήμερα, γιατί πρέπει
0: αυτό
1: να περάσει.
0: Αυτό σου λέω ότι
1: γίνεται αυτό,
0: εταιρεία, πολύ γνωστή εταιρεία που έχει τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα κτλ. Αποκάλυψε σε έκθεση στο Βερολίνο την πλατφόρμα Vision AI Companion, όπου θα βοηθάει με φωνητικές εντολές να τα κάνεις όλα με τηλεόραση, καταλαβαίνεις. Πιο παλιά, πώς άλλαζες κανάλι?
1: Μικρέ,
0: σήκω
1: τώρα
0: και πήγαινε στην τηλεόραση να αλλάξεις κανάλι.
1: Εντάξει, αυτό
0: μετά
1: ήταν...
0: έχεις το τηλεκοντρόλ.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ, εγώ ξέρω και κάτι παραπάνω που δεν ξέρεις εσύ. Είχε φέρει ο θείος μου, επειδή ήταν ναυτικός, είχε φέρει τηλεόραση που εμείς δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Στη χώρα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, είχε φέρει τηλεόραση από παλιά. Κάποια στιγμή κάτι έπιανε εκεί. Τέλος πάντων, για να μην στα πολυλογώ. Όταν είχε αυτό το στρογγυλό που γύριζε τα κανάλια. Το στρογγυλό.
0: Δεν έχω πετύχει στρογγυλό να γυρίζει τα κανάλια. Έχω πετύχει κουμπάκι που πάταγες.
1: Ωραία, όχι, ναι, όχι. Στρογγυλό που γυρίζει τα κανάλια. Κάθε γύρισμα του καναλιού έκανε τηλεόραση. Βουμ. Έκανε λες και έσκαγε. Πραγματικά φοβόμουν να γυρίσει το κανάλι. Βουμ. Έκανε. Νόμιζες ότι θα έσκαγε η τηλεόραση.
0: Άμα.
1: Έκανε. Λες τώρα θα καεί. Όχι, είναι το φυσιολογικό της.
0: Κοίτα. Τώρα με αυτές τις τηλεοράσεις δεν θα αλλάζει μόνο τα κανάλια. Θα τη λες, ποιο είναι τώρα μωρέ αυτός ο ηθοποιός? Έλα, δεν το θυμάμαι πώς το λένε και θα σου απαντάει.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Θα για σου να λέει διάφορα.
1: Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Θα υπάρχει τηλεόραση τότε, δεν ξέρω.
0: Φαντάζεσαι και να σου λέει τηλεόραση? Όχι, δεν αλλάζω κανάλι. Εγώ το παρακολουθώ αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Ό,τι θες εσύ, θα βλέπουμε.
1: Τεχνητή νοημοσύνη είναι εμένα, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν μείνει τηλεθεατές να βλέπουν αυτή την τηλεόραση. Έτσι. Έχει χάσει πολλές χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές έχει χάσει τηλεόραση.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εδώ είμαστε για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επιβαλίκος μας κατραμάδες εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας χαιρετάμε, δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι, και αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία, έτσι. Να το θυμηθούμε και αυτό.
1: Αχ, θα αγιαστούμε.
0: Κανονίστε, θα αγιαστούμε, θα πάρουμε βιβλία σε αρκετά σχολεία, δεν ξέρω αν θα πάρουν όλα, έτσι. Τι άλλο, θα γίνει όλο αυτό το βουρδούγιο που γίνεται με τα σχολεία.
1: Αχ, βουρδούγιο, τι ωραία λέξη.
0: Ναι, από την Παρασκευή και από αύριο και μετά. Από αύριο και μετά, τα πρωινά να μην κυκλοφορείς καλύτερα είναι. Είναι τα σχολικά στους δρόμους.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι. Είναι οι γονείς που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι όλο αυτό. Σε αρκετά μέρη, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για χωριά και αυτά, μιλάμε για... Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Πού το πας αυτό? Όλα αυτά θα είναι αύριο. Λοιπόν, σας χαιρετάμε, φιλιά πολλά. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο διάσημος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024, ενώ φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Αντιμέτωπη με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση κοντά στα Αμισιανά, βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Ελευθερούπολης την Τετάρτη. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή. Ο Δήμος Καβάλας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Πρόκειται για παρέμβαση που στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης σε δύο βασικές υποδομές του Δήμου, την μονάδα λίματο λάσπης και τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ένας άνδρας συνελήφθη στην Καβάλα κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές. Μαζί του συνελήφθηκε μία γυναίκα που είχε αγοράσει ναρκωτικά από τον ίδιο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά για τη συνέχεια, άρχισε το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας την Τετάρτη. Ο ΑΟ Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Βίρονας Καβάλα την Πέμπτη, υποδεχόμενος τον Άρδα Καστανέων στις 4.30 το απόγευμα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας, ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου, Άννα Κουβαρά.
2: Γεια σου στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
1: Γιατί είναι πριν από την καλύτερη.
2: Είναι πριν από την καλύτερη.
1: Okay. Φίλες και φίλοι, και σήμερα μαζί σας η εκπομπή δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Όλη η παρέα είναι εδώ λοιπόν. Έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.

0: again.
1: Λοιπόν, τώρα θα δώσεις μεγάλη προσοχή.
2: Να τη δώσω.
1: Θα δώσουμε όλη μεγάλη προσοχή.
2: Χαρτί μολύβι.
1: Όχι.
2: Α.
1: Εσύ θα μας τα πεις.
2: Α, εγώ θα σας τα πω.
1: Έτσι. Πώς αλλάζουμε διάθεση σε 90 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες πάντα.
1: Α, μάλιστα.
2: Η διάθεση είναι μεταδοτική και μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα από όσο πιστεύουμε. Ότι είναι μεταδοτική είμαι σίγουρη.
1: Μάλιστα.
2: Με άλλα λόγια, μπορούμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας συνειδητά σε λιγότερο από 2 λεπτά, εάν κάνουμε τα εξής.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτον, αν κάνουμε μία παύση και πάρουμε μία βαθιά αναπνοή, ας πούμε τα παιδιά σου έχουν βγάλει εκτός εαυτού.
1: Μάλιστα.
2: Πριν φωνάξεις, μέτρα μέχρι το 20.
1: 20 δευτερόλεπτα.
2: Έτσι.
1: Αυτό.
2: Υπάρχει πιθανότητα να φωνάξει μετά, λες η μέτρα.
1: Το δεύτερο.
2: Κατάλαβε ποιο είναι το συνέστημα που σου δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι τσαντίλα, οτιδήποτε.
1: Θα σου πάρει 10 δευτερόλεπτα. Και 20-30. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε τώρα. Διάλεξε μία διάθεση που θα ήθελες να έχεις για 20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πες στο μυαλό σου: θέλω να είμαι χαρούμενη, θέλω να είμαι χαρούμενη. Επανέλαβε.
1: Χαρούμενη εγώ.
2: Εγώ που τα λέω.
1: Α, εσύ, ναι. 20 δευτερόλεπτα.
2: 20 δευτερόλεπτα.
1: Και 30-50. Πάμε έτσι. Παρακάτω.
2: Μετά πρέπει να οραματιστώ, να κάνω εικόνα την αλλαγή του συναισθήματός μου. Παραδείγματος χάρη να φύγω από το σπίτι που ρουλιάζουν τα παιδιά, να πάω σε μια παραλία, σε ένα βουνό, σε μια γιόγκα, κάτι.
1: Και εγώ μαζί με την πεθερά μου.
2: 20 δευτερόλεπτα. Εντάξει, και, μαζί με την πεθερά σου.
1: Και 50-70 δευτερόλεπτα.
2: Και πάμε τώρα στα τελευταία 20. Ή να χαμογελάσω, σαν την τρελή από μόνη μου, ή να αρχίσω να κινούμαι. Δηλαδή, να χορέψω λίγο, να πάω από το ένα δωμάτιο στο άλλο, να ανεποκατεύω μια σκάλα. 20 δευτερόλεπτα.
1: Και 70-90.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν ξέρω αν θα έχει αλλάξει η διάθεσή μου σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα. Αλλά αν τα κάνω όλα αυτά, σίγουρα κάτι θα έχει αλλάξει τη διάθεση των γύρω μου. Θα νομίζουν ότι είμαι θεότρελη.
1: Α, σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα σου πω εγώ κάτι πολύ πιο γρήγορο.
2: Για δες.
1: Ανοίγεις το δελτίο του Τζόκερ, βλέπεις ότι κέρδισες το 5-1.
2: Ναι.
1: 5 δευτερόλεπτα. Και τελείωσες.
2: Αυτό είναι.

0: Λοιπόν, αν τη βλέπατε, έχει κοκκινήσει.
1: Λίγο το μαγουλάκι.
0: Μην την ακούτε τώρα που είναι έτσι λίγο του αυτού και του πεταχτού. Είναι ντροπαλό κορίτσι.
1: Μα δεν είμαστε οι δυο μας, μας ακούνε πολύ, παιδί μου.
0: Ρε Χριστιανή μου, τώρα συγγνώμη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους μας. Τι ταμπού θα έχουμε τώρα. Λοιπόν, έρευνα που λέει ότι υπάρχει η σιωπηλή ύφεση του σεξ.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή όλα ξεκινάνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά...
1: όλο και κάτι θα έρθει προς τα δω.
0: Ήδη έχει έρθει. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αφορούν πάρα πολλούς από εμάς. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών Παρακαλώ Οικογένειας IFS, η ύφεση στο σεξ παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετατρέπεται σε σιωπηλή κρίση.
1: Κάνε λιγότερο σεξ δηλαδή.
0: Τα στοιχεία ακριβώς δείχνουν ότι οι Αμερικανοί κάνουν όλο και λιγότερο σεξ.
1: Καλά, από ποια ηλικία και πάνω?
0: Η μείωση είναι έντονη στους νέους.
1: Α.
0: Με τα smartphones, τα social media, το gaming και την πορνογραφία, έτσι,
1: βέβαια,
0: να τους τρώνε περισσότερο χρόνο. Όμως και οι μεγαλύτεροι δεν μένουν πίσω. Η ύφεση του σεξ έχει κάνει θράψη, λέει, μεταξύ παντρεμένων ζευγαριών. Τα ευρήματα της έρευνας έχουν σημασία επειδή το τακτικό σεξ συνδέεται με καλύτερη υγεία, υψηλότερη ποιότητα γάμων και μεγαλύτερη ευτυχία.
1: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιες περιοχές ζουν περισσότερα χρόνια, να δούμε αν είναι παντρεμένοι ή περισσότεροι, για να πάμε να μείνουμε εκεί.
0: Πού πάει το μυαλό της γυναίκας, σας τα έλεγα εγώ. Μην την ακούτε έτσι ντροπαλή. Γατού. Τούλα η κυρία.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Σε κόλλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μορτή μας λες, θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει.
1: Το περίμενες εσύ από αυτό το κοριτσάκι ότι θα έχει νεύρα?
0: Κοριτσάκι.
1: Κοριτσάκι, 40 χρονών, αλλά είναι πολύ παιδική φυσιογνωμία.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Για λοιπόν, πες. Η Αμάντα Σέφιλτ, όσοι τη θυμούνται, θα τη θυμούνται από το Μάμα Μία 1 και 2,
0: ναι.
1: Έκανε την κόρη της Μέρυλ Στρίπ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε λοιπόν πρόσφατα στο Graham Norton Show, που είναι πολύ γνωστό στην Αγγλία, και δήλωσε ότι μάλλον θα γίνει και τρίτη ταινία Μάμα Μία.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι το πιο πιθανό, αν την καλέσουν, θα είναι μάλλον να κάνει πάλι την κόρη. Την είχε κάνει το 8, την είχε κάνει το 18, θα την κάνει
0: την
1: και το 28 πιανής. Τώρα, τη Meryl Streep.
0: Η οποία θα κάνει την 80.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Για πες.
1: Και η οποία δήλωσε, αν δεν πάρω το ρόλο, ναι, θα εκνευριστώ πάρα πολύ.
0: Α, τι λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλω, ναι, πραγματικά να είμαι μέσα, αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που είναι σημαντικό για μας και το είπα, δεν είναι μόνο τα νεύρα της,
0: ναι,
1: είναι ότι είπε, ναι, ότι θα ήθελε σε αυτή την τρίτη ταινία,
0: ναι,
1: να ζήσει την εμπειρία του να μεγαλώνει παιδιά, να είναι μαμά με παιδιά, αλλά να μεγαλώνει σε ένα ελληνικό νησί.
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Έτσι ελεύθερα.
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Ε?
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Μπράβο της Αμάντα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Γεια σας και από μένα!
1: Καλώς το κορίτσι!
0: Τι κάνετε?
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Σε ακούμε!
0: Με μία είδηση από το Earth News που έχει να κάνει με τον ελέφαντα.
1: Οπα!
0: Η προβοσκίδα του ελέφαντα μπορεί να σηκώσει ένα δέντρο, αλλά και να πιάσει ένα πατατάκι χωρίς να το σπάσει. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων που γίνεται εφικτός χάρη στα μουστάκια, αποκαλύπτει μελέτη της Αμερικανικής Επιθεώρησης Science. Η μελέτη αναλύει πώς οι μοναδικές ιδιότητες των τριχών που καλύπτουν τις προβοσκίδες των ελεφάντων τους επιτρέπουν να έχουν μοναδική επιδεξιότητα. Οι ελέφαντες γεννιούνται με 1000 περίπου τρίχες. Αυτά τα αισθητήρια όργανα που κοινώς ονομάζονται μουστάκια, λέει ο επικεφαλής της μελέτης Άντριου Σούλτς. Οι περισσότερες από τις τρίχες αυτές βρίσκονται στις πτυχές της προβοσκίδας και λειτουργούν ως κεραίες, βοηθώντας τα ζώα να αντιληφθούν το περιβάλλον τους. Πιστεύω ότι η πιο απίστευτη ανακάλυψη που κάναμε είναι ότι αυτές οι τρίχες έχουν μία πολύ σκληρή βάση που εξελίσσεται στο τέλος της σε μία πολύ μαλακή άκρη, εξηγεί ο ερευνητής του Ινστιτούτου Max Planck της Στουτγκάρδης. Τα μουστάκια των ελεφάντων δεν μπορούν να σπάσουν, διότι αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στα υπόλοιπα θηλαστικά, δεν ξαναφυτρώνουν. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν την προβοσκίδα τους για τις κοινωνικές τους επαφές. Χρησιμοποιούν την εξωτερική επιφάνεια της προβοσκίδας που είναι καλυμμένη με τρίχες, εξηγεί ο Σούλτς. Η λειτουργία των τριχών αυτών θα μπορούσε να εμπνεύσει την τεχνολογία και ειδικότερα τη ρομποτική, σύμφωνα με τον Σούλτς. Η ειδική δομή τους, σκληρή στη βάση, μαλακή στην κορυφή, συναντάται παντού στη βιολογία, κυρίως στο επίπεδο των πρόσθιων χιαστών συνδέσμων. Η καλύτερη κατανόηση αυτών των κατασκευών θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βελτιώσει τις τεχνολογίες αποκατάστασης.
1: Τέλειο!
2: Και λέει τώρα ένας αρσενικός ελέφαντας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Μέχρι και τα μουστάκια θα σε βάλει να ξυρίσεις.
1: Αμέ, τι νόμιζες.

0: Φαντάζεσαι?
1: Για πες. Φαντάζομαι, αλλά τι θες να φανταστώ?
0: Να, τέλος πάντων, περιποιείται στο μπάνιο της το υπέροχο κορμί της.
1: Ναι.
0: Η Kim Kardashian.
1: Η χορηγός.
0: Η χορηγός. Με τι κι αν λες?
1: Με τι?
0: Με σφουγγάρι που βγήκε από την Κάλυμνο, αγάπη μου.
1: Αλήθεια το λες?
0: Αμέ, και όχι μόνο. Όχι μόνο αυτή. Όλες, τέλος πάντων, όσες είναι πελάτησες αυτού του μεγάλου οίκου μόδας της Ερμές.
1: Α, γιατί... Και τα σφουγγάρια της Καλύμνου τι ρόλο παίζουν?
0: Η Ερμές και όχι μόνο, ακόμη και η κυρία Καρντάσιαν, η Kim, χρησιμοποιούν πλέον σφουγγάρια τα οποία βγαίνουν από τη δική μας, την πανέμορφη, την Καλύμνο.
1: Και μπράβο τους.
0: Μπράβο μας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, υπάρχει η επιχείρηση Καλυσπόγγεα, η οικογένεια Κοκκίνου στην, ναι, Κάλυμνο, έτσι, που τα σφουγγάρια τους είναι τα καλύτερα και τα ακριβότερα στον κόσμο. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και μπράβο τους.
0: Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από τον παππού, λέει, ο οποίος ήταν σφουγγαράς.
1: Μιλάμε και... τώρα από τη δεκαετία του 40.
0: Ναι, και κάποια στιγμή λοιπόν συνεργαζόταν με Ιάπωνες προμηθευτές και τότε μεσολάβησε, τέλος πάντων, κάποιος, έτσι, ναι, ώστε ο σφουγγαράς σιγά σιγά να βρει μια σταθερή συνεργασία με το εξωτερικό και πρώτα απ' όλα με τη Max Factor.
1: Α, έτσι ξεκινήσαμε.
0: Βέβαια. Τι τον πέρασε στον παππού, κορόιδο?
1: Επιχειρηματίας μεγάλος ο παππούς.
0: Βέβαια. Σιγά σιγά, βέβαια, η επιχείρηση πέρασε από παππούς σε πατέρα και στα παιδιά. Και σήμερα τα αδέρφια, ο Γρηγόρης και ο Γιώργος ο Κόκκινος, είναι σίγουροι ότι αυτό το σφουγγάρι είναι τόσο φίνο, είναι η καλύτερη ποιότητα του κόσμου. Τι νόμιζες?
1: Τα συγχαρητήριά μας και περιμένουμε ένα σφουγγάρι τουλάχιστον να το μοιραστούμε οι δυο μας.
0: Εσύ και η Καρντάσιαν, αγάπη μου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο διάσημος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024, ενώ φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Αντιμέτωπη με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση κοντά στα Αμισιανά, βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης την Τετάρτη. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή. Ο Δήμος Καβάλας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Πρόκειται για παρέμβαση που στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης σε δύο βασικές υποδομές του Δήμου, την μονάδα Λίματο Λάσπης και τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ένας άνδρας συνελήφθη στην Καβάλα κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές. Μαζί του συνελήφθηκε μία γυναίκα που είχε αγοράσει ναρκωτικά από τον ίδιο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά για τη συνέχεια, άρχισε το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας την Τετάρτη. Ο ΑΟ Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Βίρονας Καβάλα την Πέμπτη, υποδεχόμενος τον Άρδα Καστανέων στις 4.30 το απόγευμα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας, ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης,

0: Βαρύτητα τράπεζα θεμάτων ομάδες προσανατολισμού.
1: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, εντάξει. Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Όλοι εδώ παρόντες.
1: Μην το συζητάς, πάμε για νούμερο 2.
0: Διάλειμμα τέρμα νούμερο 2, μάλλον part 2. 2 στην τιμή των ως, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Συνεχίζουμε και σήμερα Πέμπτη για τα επόμενα 60 λεπτά. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στην παραγωγή.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Και η Βασιλεία
1: πάντα
0: Πέτρου.
1: Στο περιβάλλον.
0: Ρε παιδί μου, δεν την ξεχνάς τη Βασιλεία. Λοιπόν, γιατί όχι, το αξίζει, ναι. Είναι και αυτή εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή το έχεις στην, σε αυτή την ενότητα να μου χτυπάς τις πιο ευαίσθητες χορδές. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Θα σε πάω πίσω στο 1991.
0: Ωραία.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε το σίγκλ των Nirvana Smells Like Teen Spirit.
0: Συγκλάρα.
1: Συγκλάρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τώρα. Αυτό το τραγούδι ήταν το δεύτερο άλμπουμ του στο Nevermind.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι να πεις ότι χτύπησε και τα hits.
0: Όχι.
1: Εδώ λοιπόν άρχισε να φαίνεται από το 91 η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά του μοναδικού καναλιού τότε, σοβαρού καναλιού για τη μουσική, το MTV.
0: Okay.
1: Με το που ανέβηκε το βίντεο από το τραγούδι.
0: Το βίντεο κλιπ.
1: Το βίντεο κλιπ. Mm-hmm. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στα charts.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι χωρίς βίντεο, φίλε μου, μουσική δεν έχει.
0: Είσαι σωστή. Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό σε μεταφορά στην ζωή των ανθρώπων θα ήθελα πραγματικά να είναι μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη πραγματικότητα. Έλα όμως που δεν είναι.
1: Δεν είναι, θα μείνουμε στα παπαγαλάκια.
0: Για πες.
1: Ευελπιστούμε για τους ανθρώπους.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μόρα Χένλεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβασε στο διαδίκτυο τον έρωτα δύο παπαγάλων. Mm-hmm. Που όμως το ενδιαφέρον ήτανε ότι ο κίουι, το αρσενικό παπαγαλάκι, ήταν πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Και η σιούξη,
0: ναι,
1: το θηλυκό, ήταν ασπρόμαυρο.
0: Goth.
1: Γκρι και μαύρο. Goth.
0: Έτσι.
1: Αλλά ερωτευτήκανε με την πρώτη ματιά, mm-hmm, γίνανε ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλανε και 4 πουλάκια, τα οποία, παιδιά, τους, τα οποία έχουν έναν τρομερό συνδυασμό, mm-hmm, με τα πολύχρωμα φτερά του μπαμπά, mm-hmm, και τα γκρι μαύρα της μαμάς τους. Μάλιστα. Είναι κουκλιά. Άμα τα δεις στη φωτογραφία, είναι τέλεια.
0: Και από ό,τι ξέρω, η φωτογραφία αυτή έχει και πάρα πολλά likes.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί βεβαίως τα ανεβάζει όλα στο διαδίκτυο η, έτσι, μαμά των παπαγάλων.
0: Λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν ταιριάζεις.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Ας γεμίσουν τέλος πάντων και αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Που προέρχονται από δύο γονείς που δεν είναι αρκετά ίδιοι μεταξύ τους, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι να το πούμε. Ας γεμίσουμε με εκατομμύρια likes και για αυτά τα.
1: Και χαμόγελα.
0: Έτσι.

0: ακόμα αυτό.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
3: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
2: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
4: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
6: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
7: Σε θέλω για μια ζωή.
8: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
9: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
16: Auto Center Service.
17: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
18: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
19: Καβάλα News.
20: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: Ψηρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να ρε παιδί μου, και μια παγκόσμια τέλος πάντων και πολύ σημαντική διοργάνωση, να το πω έτσι, που μπορείς να πάρεις μέρος άνετα.
1: Άνετα, και μη σου πω ότι θα γυρίσω και με βραβείο.
0: Παιδιά, πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα γκριμάτσας. Η τέχνη, λέει, της γκριμάτσας είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου πρωταθλήματος που γίνεται κάθε φθινόπωρο. Μην νομίζετε τώρα σε καμιά Αμερική, καλά Λος Άντζελες, δεν ξέρω τι. Σε μια μικρή πόλη, το Έγκρεμον της Βόρειας Αγγλίας, είναι περίφημο όμως αυτό το πρωτάθλημα. Είναι στην περιοχή Lake District. Αποτελεί μέρος της φθινοπορεινής έκθεσης αγρίων μήλων του Έγκερμον, η οποία καθιερώθηκε το μακρινό 1267 από τον βασιλιά Ερίκο III.
1: Δεν έχουν τρελό χιούμορ οι Άγγλοι, γιατί το λες αυτό?
0: Τι να σου πω, οι New York Times μας λένε ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν την πιο εκκεντρική γκριμάτσα μέσα από ένα κολάρο αλόγου, γνωστό τοπικά ως μπάφιν. Εγώ τα μάφιν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Απαγορεύεται η χρήση χεριών, τεχνητών βοηθημάτων ή υπερβολικού μακιγιάζ.
1: Λογικό.
0: Αποκλείεται ο πλανητάρχης. Τρίτον, επιτρέπεται ωστόσο να εντείνουν το δυναμικό αποτέλεσμα της γκριμάτσας με το να χτυπιούνται στη σκηνή και να κάνουν άγριους ζωώδεις θορύβους σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.
1: Εκεί μπορεί και να πέρναγε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα τέλος πάντων προαπαιτούμενα για να πάει στο βραβείο γκριμάτσας.
1: Κλείνω εισιτήριο.
0: Ναι. Ελάτε Παρασκευή απόγευμα ή Σάββατο πρωί σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ, παιδιά. Δεν θα ξέρετε πού να δώσετε το βραβείο.
1: Από
0: και όχι
1: γκριμάτσα.
0: Μόνο το βραβείο. Και κάτι άλλο.

0: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ρομαντική, θα σε ρομαντζάρω. Καλό είναι για τα επόμενα λίγα λεπτά έτσι να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, παιδιά, να φύγει από τα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι καλά για όλους. Και έχουμε τη μουσική ενότητα της Πέμπτης που είναι τραγούδια από τον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο τι δεν έχει συνοδεύσει και συντροφεύσει από όμορφες, ερωτικές, ρομαντικές, τρυφερές και όχι μόνο ώρες μας.
1: Κύριε, κύριε, να πω.
0: Ναι.
1: My heart will go on.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτό έχουμε καλέ σήμερα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από το Τιτανικό.
1: Ναι.
0: Α,
1: αυτό που δεν ήθελε να το τραγουδήσει.
0: Είσαι, ρε εσύ, είσαι γάτα.
1: Είσαι το ήξερε. Λίδιον, το ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα μου λες για ρομαντικό και να μην το ήξερα, εκεί θα πήγαινε το μυαλό.
0: Είσαι γάτα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, ήθελα να το κρύψω λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ταινία του Τιτανικού του James Cameron. Φοβερή ταινία, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Μιλάει για το ναυάγιο του
1: Τιτανικού
0: το 1912 με Leonardo DiCaprio και Kate Winslet. Έτσι. Το τραγούδισε η Σέλιν Ντιόν, η οποία αρχικά δεν ήθελε να το ηχογραφήσει, ναι. Γιατί ήταν, είχε ηχογραφήσει τραγούδια για τη Μετάμορφη και το Τέρος και το Επειδή με αγάπησες.
1: Το Because You Loved Me, άλλο αυτό τρομερό. Ναι.
0: Αλλά ο Ρενέ Αντζελίλο, ο άντρας της, την έπεισε τελικά να κάνει ένα demo και πολύ καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Να ταξιδέψουμε.
1: Να ταξιδέψουμε.
0: Σέλιν Ντιόν, ρε παιδί μου.

0: Επιστροφή στην πραγματικότητα. Εντάξει, πετάξατε όσο πετάξατε. Λοιπόν, φτάσαμε όμως στο τέλος και για σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, στην παρέα μας πάντα, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή, η Βασιλεία Πέτρου για την ενότητα στο περιβάλλον και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την παρέα σας, παιδιά.
1: Αύριο Παρασκευή, μην μας ξεχάσετε.
0: Βεβαίως. Θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο διάσημος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024, ενώ φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Αντιμέτωπη με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση κοντά στα Αμισιανά, βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης την Τετάρτη. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή. Ο Δήμος Καβάλας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Πρόκειται για παρέμβαση που στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης σε δύο βασικές υποδομές του Δήμου, την μονάδα Λίματο Λάσπης και τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ένας άνδρας συνελήφθη στην Καβάλα κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές. Μαζί του συνελήφθηκε μια γυναίκα που είχε αγοράσει ναρκωτικά από τον ίδιο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στα αθλητικά για τη συνέχεια, άρχισε το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας την Τετάρτη. Ο ΑΟ Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Βίρονας Καβάλα την Πέμπτη, υποδεχόμενος τον Άρδα Καστανέων στις 4.30 το απόγευμα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας, ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

what they see? Who cares what they know?

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο διάσημος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024, ενώ φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Αντιμέτωπη με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση κοντά στα Αμισιανά, βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Ελευθερούπολης την Τετάρτη. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή. Ο Δήμος Καβάλας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Πρόκειται για παρέμβαση που στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης σε δύο βασικές υποδομές του Δήμου, την μονάδα λίματο λάσπης και τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ένας άνδρας συνελήφθη στην Καβάλα κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές. Μαζί του συνελήφθηκε μία γυναίκα που είχε αγοράσει ναρκωτικά από τον ίδιο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στα αθλητικά για τη συνέχεια, άρχισε το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας την Τετάρτη. Ο ΑΟ Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Βίρονας Καβάλα την Πέμπτη, υποδεχόμενος στον Άρδα Καστανέων στις 4.30 το απόγευμα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας, ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. DOT δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoy Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Οι δύο γιατροί που διατηρούν τον χώρο, ένα ζευγάρι, κατέθεσαν στο ΑΤΑΦ Κυψέλης, από όπου αποχώρησαν αργά χθες το βράδυ, ενώ αναμένονται τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής. Εξετάζεται εάν από όσα προηγήθηκαν του θανάτου προκύπτει αξιόπινη πράξη, καθώς και αν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια για τις ιατρικές πράξεις που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμοσφαίρισης. Μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, όμως υπέστη ανακοπή. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, διασώστισμο μηχανή έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο εφημερεύο νοσοκομείο Ελπής, με τις προσπάθειες της ανάμνησης να συνεχίζονται καθ' όλη τη διαδρομή. Οι γιατροί του τμήματος επικόντων περιστατικών συνέχισαν την προσπάθεια, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το θάνατό του στις 6 παρά 20 χθες. Στο ζήτημα της αδειοδότησης αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο X. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου και όχι και ότι σε τέτοιο χώρο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση. Έρχονται νέα μέτρα για τιμές δίζελ και πετρελαίου θέρμανσης. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων. Εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά υψηλότερο από το 1,10 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης τον περασμένο Οκτώβριο. Παρέμβαση του Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονο Σάβα για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο. Από τριθέσιο γίνεται διθέσιο, προκαλώντας την αντίδραση και της τοπικής εκκλησίας. Ο Αρχιμανδρίτης αφήνει εχμές για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης και επισημαίνει ότι αν και ο αριθμός των μαθητών φέτος είναι μειωμένος, αναμένεται βέβαιη αύξηση την επόμενη σχολική χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι αύριο που ανοίγουν τα σχολεία, οι γονείς έχουν δώσει ραντεβού την ώρα του αγιασμού έξω από το Δημοτικό της Παναγίας. Θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μπλοκαρισμένο είναι το σύστημα των μεταγραφών στα λύκια της Καβάλας. Το έκτο γελ δέχεται τεράστιο όγκο αιτήσεων, καθώς ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης φέρεται να δηλώνει κατοικία στα όρια του. Τα σχολεία δυνατούν να διαχειριστούν τον όγκο και προσανατολίζονται σε μαζικές απορρίψεις αιτήσεων. Στόχος είναι να αναγκαστούν οι γονείς να κάνουν ενστάσεις, ώστε να δώσει την τελική λύση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Την ίδια ώρα, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού φέρνει λουκέτα σε τμήματα σχολείων, γυμνάσια και λύκια συρρυκνώνονται, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στηβάζονται σε 25 άρια τμήματα. Εκπαιδευτικοί και γονείς εκπέμπουν σως και αναρωτιούνται αν υπάρχει σοβαρός κεντρικός σχεδιασμός για το μέλλον των σχολείων της Καβάλας ή αν όλα γίνονται πρόχειρα και την τελευταία στιγμή. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή ζήτησε και πήρε χθες ο 70χρονος αγρότης που κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά στο λεωφόρο και κρατείται από την αστυνομία. Υπάρχουν βίντεο που τον δείχνουν να κινείται στην περιοχή τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα. Αναγνωρίστηκε και το αυτοκίνητό του. Ο ίδιος πάντως αρνείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης ετήθηκε με 3-0 από τον Όφη χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, η Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1. Ο Βίρονας Καβάλας υποδέχεται σήμερα για την ίδια διοργάνωση τον Άρδα Καστανέων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθρέος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 μποφόρ στο Θρακικό, βόρειο-βόρειο-ανατολική 4. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς

0: Βάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
1: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Τρόπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Ξέρετε ότι το μάθαμε και αυτό βέβαια μας ήρθε χθες με πολύ έτσι χουλιγουδιανό τρόπο, ότι η Ελλάδα ζει αυτή την εποχή με την κυβέρνηση Μητσοτάκη την πιο συγκλονιστική ευημερία, την οποία δεν έχει γνωρίσει όχι μόνο η χώρα τόσο παρατεταμένα εδώ στην Ελλάδα ποτέ, αλλά δεν τη ζει ούτε η Ευρώπη, ούτε ο δυτικός κόσμος. Ποιος μας το είπε? Ο Άθωνης Γεωργιάδης. Τον ακούσατε χθες, με βαρύγδουπο τρόπο, το εξήγησε ακριβώς όπως σας τα είπα. Συγκλονιστική ευημερία. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί πολλές φορές να ακούμε τον Άδωνη σε διάφορα θέματα, είναι λίγο πιο έτσι ακραίος και πολύ ενθουσιώδης στις εκφράσεις του, αλλά με εύσχυμο τρόπο και πιο έτσι θα έλεγα σοβαροφανώς, τα ίδια πράγματα τα ακούμε από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Δεν χρειάζεται, δεν έχει χρησιμοποιήσει τη συγκλονιστική ευημερία, αλλά με τον τρόπο του ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Χατζηδάκης, τα ίδια μας λέει. Έχουμε δει τον υπουργό επικρατείας, τον Άκη Σκέρτσο, με τα διάφορα έτσι σχήματα και αριθμούς, τους οποίους είναι αριθμολάγνους και παίζει με όλα αυτά τα στοιχεία, να μας λέει πόσο καλά περνάμε και πόσο καλά πάνε όλοι οι δείκτες στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούν, πραγματικότητα συμπεριφορών εννοώ, όχι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε, προσπαθούν να πείσουν και μας ότι γιατί φωνάζετε ρε παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να φωνάζετε, είστε γκρινιάριδες, έχετε μάθει να είστε αρνητές μιας πραγματικότητας, αυτό μας λένε, την οποία μόνο εσείς τη βλέπετε ενώ οι άλλοι. Θέλετε να δείτε ποιοι ζουν αυτή τη συγκλονιστική ευημερία? Ας πάρουμε λοιπόν έτσι με λίγο λίγο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τράπεζες, κέρδη. Δεν θα πάω πολύ μακριά από το συνεχόμενα κέρδη έτσι τετραετίας, πενταετίας, από 3 δισεκατομμύρια πάνω από το 22 για παράδειγμα, έχουμε φτάσει, φτάσαμε το 25 στα 4,65 δισεκατομμύρια και το 26 τρέχουν με ρυθμό που μπορεί να προσεγγίσουν και τα 7 δισεκατομμύρια. Πάμε στα σούπερ μάρκετ να δείτε που πάει ο τζίρος. 13,5 δισεκατομμύρια το 23, το 25 έφτασε στα 16,2 και ήδη τώρα, 8μηνο, 9μηνο, έχει ξεπεράσει αυτό το νούμερο και οδεύει αισίως προς τα πάνω. Συγκλονιστική ευημερία. Θέλετε να δείτε τα κέρδη που έχουν οι εταιρείες ενέργειας και πετρελαιοειδών και διάφορα αυτά? Λοιπόν, μόνο μία τώρα που έβγαλε, που είδα τελευταία, το εξάμηνο είχε πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο και πήγαινε κέρδη όλα αυτά και διάφορα. Θέλετε άλλο μέγεθος για να δείτε ποιοι άλλοι συγκλονιστικά έτσι ζουν αυτή τη συγκλονιστική ευημερία? Οι εταιρείες συμβούλων, αυτό το φρούτο το οποίο εισήγαγε στην καθημερινότητα η κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 3 δις
που παίρνουν το χρόνο. 3 δις για συμβούλους. Τι τους έχουν τους υπουργούς, τι τους έχουν τους γενικούς γραμματείς, τι τους έχουν όλους αυτούς τους επικοινωνιολόγους που καταστρώνουν σχέδια. Υπάρχει και μια κατηγορία ειδική εταιριών συμβούλων. Άλλο φρούτο αυτά. Να μην σας κουράσω με την απαρίθμηση. Είναι πάρα πολλά. Αυτοί ζουν πραγματικά μια συγκλονιστική ευημερία. Θέλετε λοιπόν να δούμε και πώς ζει ο λαός? Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς, το βιώνει καθημερινά. Το 50% δεν μπόρεσε να πάει διακοπές. Γιατί άραγε? Ήταν λατρεμένη η Αθήνα και τα αστικά κέντρα και έμεινε, κόλλησε σε αυτή την πόλη. Αστοιχεία αυτά. Και όσοι πήγαν, πήγανε στα χωριά τους, σε φίλους κλπ. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπόρεσαν από μόνοι τους να καλύψουν αυτές τις τεράστιες δαπάνες που χρειάζεται για να επισκεφθείς σήμερα ένα μέρος της χώρας σου, τα νησιά ας πούμε. Πάμε λοιπόν. Ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τις πρώτες 20 μέρες. Αυτό είναι καταγεγραμμένο από επίσημα και αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα του κράτους. Το βιωτικό επίπεδο υποβαθμίζεται συνεχώς. Οι δείκτες που αναφέρονται, διεθνείς δείκτες για το επίπεδο των Ελλήνων που βρίσκονται σε απόλυτη φτώχεια και σε κοινωνικό αποκλεισμό, είναι το 1/3 του πληθυσμού. Μιλάμε για ανθρώπους που ζουν με κάτω από 7 χιλιάρικα, που είναι το ετήσιο, η δυνατότητα ετήσιου εισοδήματος. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουν. Κατά τα άλλα, ζούμε σε μια συγκλονιστική ευημερία. Και είμαστε και τοξικοί. Όσοι το επισημαίνουμε, είμαστε και τοξικοί. Και γκρινιάριδες. Τα λέει ο Άδωνης αυτά, έτσι και τα λέει ο Μα. Είναι η πιο χαριτωμένη διάσταση της πολιτικής προσέγγισης ο Άδωνης. Δεν μασάει τα λόγια του. Αυτός λοιπόν, ο οποίος... Και βέβαια και ο Άδωνης ζήσει συγκλονιστική εμπειρία, ευημερία. Αδιευκρίνιστα ποσά είχε σε κάτι λογαριασμούς, τώρα για να θυμίσουμε για την παλιά περίπτωση, δεν ήξερε, είναι τόσα τα λεφτά, δεν ήταν. Τώρα ένα χιλιάρικο να ήταν, θα έλεγε, δεν ξέρω πώς μπήκε αυτό και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Πάνω από 150.000 ποσά βρέθηκαν στο λογαριασμό του τότε με εκείνη την περίφημη κατάσταση που ψάχνονταν οι Νοβάρτης, και ήταν αδιευκρίνιστα. Με τις πλάτες, δεν ξέρει, δεν θυμόταν, δεν ήξερε από πού βρεθήκαν αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν μπαίνουν και σε εμάς κάποια λεφτά, ρε παιδί μου, κι ας είναι και αυτά αδιευκρίνιστα. Κάποια στιγμή να πάμε εκεί που ξέρουμε ότι έχουμε ίσα το 20 ή το 50 στο λογαριασμό, να πάμε να βάλουμε την κάρτα, να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε ξαφνικά ένα διευκρίνιστο ποσό. Δεν πειράζει κάποιος καλός άνθρωπος να βρεθεί να τα βάλει αυτά τα πράγματα. Να αρχίσει σταχυολογώντας λογαριασμούς και να τα ρίξει. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν αυτά όλα δεν είναι αδιευκρίνιστα και επειδή οι ανάγκες ενός σταθμού έχει και έσοδα, πρέπει να έχει και έσοδα για να μπορεί να επιβιώνει, πάμε να πούμε λοιπόν ένα μήνυμα που ενδιαφέρει. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: Με την ευκαιρία και στο πλαίσιο της συγκλονιστικής ευημερίας, είδαμε βγήκαν εχθές και τα στοιχεία του πληθωρισμού για το μήνα Αύγουστο. Ζει και βασιλεύει και μάλιστα είναι ακμαίος και θηριώδης. 3,8 ο πληθωρισμός, ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο έναντι του προηγούμενου και έναντι του 3,4 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο. Οι τιμές στα ύψη. Το βλέπει, τώρα, εντάξει, απλά καταγράφεται. Δηλαδή μία ματιά μας. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βασικά προϊόντα διατροφής, ας πούμε, όπως το, που κάποια από αυτά είναι και εισαγόμενα, όλα αυτά είναι στα ύψη. Συνεχίζεται. Την ίδια ώρα, έτσι για να μην τώρα σας κουράσω πάλι με αριθμούς, τα ακούτε άλλωστε, τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να ξέρετε και αν είναι 3,8 ή 5 ή 6, το βλέπει ο καθένας μας με το που θα πάει να ψωνίσει από το παραμικρό. Για να μην έχετε λοιπόν καμία αμφιβολία πόσο εσωτερική υπόθεση είναι αυτή και ότι επειδή ακούμε μας γανώνουν το μυαλό ότι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι φταίει ο πόλεμος στην στη Μέση Ανατολή κλπ. Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι στη μέση, κοντά στο 2-2 και κάτι σε σχέση με την Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτοί οι πόλεμοι να επηρεάζουν μόνο αυτή τη χώρα τη δικιά μας και δεν επηρεάζουν τους άλλους? Και θέλετε και κάτι ακόμα? Αν δείτε και επιμέρους προϊόντα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε χώρες με μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, ας πούμε, ακόμα ένα απλό πράγμα θα σας πω, ένα κιλό ψωμί στην Ελλάδα, που δεν είναι ένα κιλό πλέον, είναι 350 γραμμάρια το ένα και 300, γύρω στα 700-750 γραμμάρια είναι το ένα κιλό, είναι πάνω από 2,20 στην καλύτερη περίπτωση, λέω το πιο φτηνό, το ένα κιλό ψωμί. Γιατί το μισό κάνει 1,10 εκεί κάπου είναι, 1,10 εκεί πάει. Λοιπόν, στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι γύρω στο 1,5%. Μα κι αυτοί σιτηρά δεν παίρνουν από τις χώρες εκείνες τις οποίες τα παράγουν. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα και συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα? Είναι πραγματικά άξιο έτσι να το ψάξει κάποιος, ας πούμε. Θα μου πείτε και να το ψάξει κάποιος τι θα βγάλει, πού θα οδηγηθεί. Ας περιπτώσει, αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι οι προβλέψεις που γίνονται και οι ευκαιρίες που παρέχονται σε κάποιους που αποκομίζουν τεράστια κέρδη για το επόμενο διάστημα, αυτές είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή, ήδη η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα $100 το βαρέλι. Το δε φυσικό αέριο έχει ήδη στο χρηματιστήριο, γιατί εκεί παίζουμε πλέον, της Ολλανδίας, του Άμστερνταμ, έχει φτάσει πάνω από 80 ευρώ. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, να βγαίνουν στην κατανάλωση. Να σας πω και ένα δείκτη που κάποτε που έκανα, ας πούμε, πολύ πιο επίμονα οικονομικό ρεπορτάζ. Ο δείκτης χονδρικής, δηλαδή εκεί που μπαίνουν πλέον οι τιμές με τις οποίες κλείνουν οι εταιρείες για να φτάσουν μετά στη συνέχεια με μία διαφορά φάση στην αγορά, ήτανε πρόσφατα και τα οποία φαίνονται στην αγορά με διαφορά 2-3 μηνών. Γιατί πρώτα προμηθεύονται και εκεί καταγράφει το δείκτης χοντρικής, είναι αυξημένος ήδη στις βασικές του κατά 8%. Ήδη σε όλα τα προϊόντα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε να πέφτουν στην αγορά. Και μέσα αυτή λοιπόν την μία μορφής πραγματικότητα βρίσκουν κάποιοι και σπεκουλάρουν. Πού σπεκουλάρουν? Πάνω στα γλίσχρα εισοδήματα ενός λαού που κοιτάει να τα βγάλει πέρα με τα λιγοστά και κόβοντας δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η συγκλονιστική ευημερία του Άδωνη και της κυβέρνησης. Να τη χαιρόμαστε.
1: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
12: Auto Center Service.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Χθες είδαμε μια πρώτη δημοσκόπηση της GPO που είχε κάποια ευρήματα, καλά ή κακά δεν έχει σημασία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε κατευθείαν εργολαβία να την αποδομήσει, γιατί προφανώς δεν του άρεσαν τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Και θεωρεί λοιπόν ότι το πράγμα είναι στημένο και δεν ξεκολλάει. Πού είναι το θέμα τώρα? Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι την έπεσε στη δημοσκοπική εταιρεία, είναι ότι έχει κολλήσει σε μία λογική να θεωρεί συνεχώς αντίπαλό του ότι όλοι αυτοί είναι συντονισμένοι με κάποιο νήμα που του συντονίζει, και την έπεσε πάλι στην Ελλάς του Τσίπρα, διότι εκεί θεωρεί ότι είναι το παιχνίδι και εκεί παίζει λοιπόν αυτή την ιστορία. Τι λέει λοιπόν? Ότι στην εκτίμηση ψήφου που την έχουμε, που γελάμε όλοι όταν τη βλέπουμε, ότι ενώ η Ελλάς υποχώρησε, το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες. Ότι ενώ δεν έχει μιλήσει, και αυτά όλα λέει, τα περιλαμβάνει η δημοσκόπηση, ενώ δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον βρήκανε και βρήκανε ότι οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη και του Τσίπρα ήταν καλύτερες από όλες αυτές του που θα πει ή δεν θα πει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Άλλο σημείο είναι ότι κάποιους ενοχλεί ότι το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει, δηλαδή ο εκλεκτός του συστήματος Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας, έτσι, γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, ενώ με το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, λέω εγώ. Γι' αυτό και άρχισαν τις τεχνικές αναπνοές προπαγάνδας. Παιδιά, ένα τόσο κόμμα τώρα ιστορικό με τόση γνώση και όλα αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν σας κάνει καλό? Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το μέσο Έλληνα είναι εάν έχει θα έρθει δεύτερος, δηλαδή η αγωνία που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης και η συναυτό να κερδίσουν την Ελλάς και το Τσίπρα για να δώσουν, ας πούμε, ή να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, αυτό το καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει και βιώνει η χώρα. Έχετε επιλέξει λάθος αντίπαλο. Κατά τη γνώμη μου δεν σας κάνει, και ακούστε κάτι, έναν άνθρωπο που έχει παρακολουθήσει, αν θέλετε κιόλας, την πολιτική ζωή του τόπου πάρα πολλά χρόνια και την έχει συμμετέχει καταγράφοντας και παρακολουθώντας. Δεν σας κάνει καλό όλη αυτή η ιστορία. Η στόχευση δεν μπορεί να είναι αυτή, δεν είναι εκεί, χάνεται το στόχο. Δεν ωφελείστε από αυτή την ιστορία. Δεν είναι εκεί, δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Και μάλιστα με ένα τρόπο άκουγα χθες τον Αλέξη Τσίπρα μια συνέντευξη να λέει και να τους αδειάζει με έναν τρόπο του τύπου ότι εμείς δεν θεωρούμε και δεν θα ασχοληθούμε με το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θεωρούμε αντίπαλό μας το ΠΑΣΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει. Ανταγωνιστής, είπε, πολιτικά είναι. Αλλά δεν είναι αντίπαλός μας, δεν είναι εχθρός μας. Και αυτό αδειάζει περισσότερο. Και όσο τα ακούνε, μου λαρώνουν περισσότερο. Δεν είναι, είναι λάθος πολιτική. Λέμε στο Μητσοτάκη να επαναξιολογήσει την πολιτική του σε κάποια πράγματα και να μην αφήσει τύπους σαν τον Άδωνη να λένε προκλητικά κιόλας ότι ζούμε μια συγκλονιστική ευημερία. Διορθώστε κι εσείς τη γραμμή. Δεν βοηθάει αυτή η κατάσταση. Πόσες φορές να το πω. Ας ασχοληθείτε με την ουσία.

Λοιπόν, αυτό έτσι για μια αρχή, ας πούμε, ενημέρωσης. Κατά τα άλλα, είδαμε αυτή την ηερεμιάδα, τεράστια συνέντευξη χθες του Αλέξη Τσίπρα. Εξήγησε περισσότερο αναλυτικά κάποια μέτρα τα οποία ο ίδιος επεξεργάστηκε ή το κόμμα του, ας πούμε. Επειδή χθες δημιουργήθηκε, εγώ θα κρατήσω δύο σημεία από αυτή την συνέντευξη, ότι ως υφολογικά ήταν τουλάχιστον και σε επίπεδο περιεχομένου είχε πολλά προσωπικά στοιχεία και εξηγούσε, ας πούμε, αυτό που λίγο πολύ ρωτάνε αρκετοί και ακόμα και όσοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της προπαγάνδας, τι θέλει ξανά ο Τσίπρας να κατέβει στην πολιτική. Εξήγησε με τον τρόπο του ότι, εντάξει, τώρα ό,τι είναι, ότι βλέπει το κενό αυτό που υπάρχει ως αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη και ότι γι' αυτό το λόγο κατέβηκε, για να καλύψει αυτό το κοινό. Ό,τι θέλει μπορεί να πάρει ο καθένας. Επειδή χθες λοιπόν δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Γιώργο το Σιακαντάρη, που το είπαμε εδώ πέρα και κάποιοι έσπευσαν να με κατηγορήσουν κλπ, αποδείχτηκε χθες ότι μάλλον αποδείχτηκε, τον άδειασε χθες κανονικά. Είπε ότι δεν είναι ο Σιακαντάρης μέλος του κόμματος, τώρα είναι όμως, λέει, στο Ινστιτούτο, και ότι εν πάση περιπτώσει θέλει να κρατήσει την ανεξαρτησία του, την κομματική και την πολιτική, και ως διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας θέλει, αυτό ακούσαμε, ότι θέλει να λέει την άποψή του όπως την αντιλαμβάνεται κλπ. Άρα είπε, μη με ρωτάτε εμένα αν απηχούν οι απόψεις του, τις απόψεις της Ελλάς, ή τον ίδιο αν του επέτρεψε, λέει, ο Τσίπρας να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αναδείχθηκε ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, το οποίο επισημέναμε από την αρχή, ότι υπήρχαν η συγκρότηση, ας πούμε, με πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση, ούτε ιδεολογική, ούτε θα έλεγα αντιληπτική, με ένα πυρήνα τον οποίο εξέφραζε ο πυρήνα σκέψεων και συλλογισμών και αντιλήψεων που εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν και πολέμοι μιας πολιτικής. Το είχαμε επισημάνει κατά καιρούς ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στο να περάσουν οι απόψεις του, δηλαδή δεν μπορούν να υποστηρίξουν κάποιοι άνθρωποι μια πολιτική την οποία εξέφρασε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά οι ίδιοι δεν την πίστεψαν, και όχι μόνο δεν την πίστεψαν, την πολέμησαν. Απλά, ας πούμε, τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Τώρα, για να πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα, παίρνει το νήμα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 20ης ΔΕΘ, και από σήμερα έχουν σειρά συναντήσεων με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε λοιπόν και την κεντρική ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και θα την ακούσουμε, αλλά και την συνέντευξη τύπου, όπου από τον Νίκο Παπά, όπου θα ακουστούν επίσης και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων θα ακουστούν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη, εν πάση περιπτώσει, προσέγγιση μέχρι να βγουν κάποια συμπεράσματα και να ακουστούν. Να πω δηλαδή ότι σήμερα θα είναι στις 7 το απόγευμα η εκδήλωση, η κεντρική ομιλία, έτσι για να ξέρουν. Λοιπόν, για όσα τουλάχιστον είναι γεγονός
ότι με βάση αυτά που προηγήθηκαν θα είναι πιο ριζοσπαστική η προσέγγιση, πιο ριζοσπαστική και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με την Ελλάς, η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια θέματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία περιγράψαμε πριν, θα απαντούν δηλαδή σε αυτή τη συγκλονιστική ευημερία που ζούμε, που μας είπε ο Άδωνης, θα απαντούν σε αυτά τα ζητήματα και, το, και εν πάση περιπτώσει και το ρόλο που παίζουν και οι τράπεζες στην οικονομία και την κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες και το ρόλο που παίζουν τα funds, τα οποία στην πραγματικότητα δεν λογοδοτούν ποθετά και τα οποία εν πάση περιπτώσει διαμορφώνουν το παιχνίδι, και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε.

Εδώ βλέπω κάποια μηνύματα για την, το θέμα, λέει, του, τη δήλωση αυτή του Σακαντάρη την έκανε, λέει, πολύ πριν, δεν έχω καταλάβει, πολύ πριν δημιουργηθεί το θέμα που είπες. Μαρία μου, δεν ξέρω τι έκανε, μία ανάρτηση έκανε, μιλώντας για ο κύριος Σακαντάρης, ο οποίος παρήχε αναλογίες σε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη και συμβαίνει στην Γερμανία αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα, κάνοντας κάποιους συνειρμούς οι οποίοι αναγκαστικά σε οδηγούσαν σε αυτό το θέμα των συνεργασιών, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα, δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα και όχι μόνο, δεν προκύπτει, θα έρθει και στην Ελλάδα σαν ζήτημα που θα το ακουμπήσουν, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν τα κουκιά για να υπάρξει αυτοδυναμία σε κυβέρνηση. Άρα έπαιζε, λοιπόν, με αφορμή αυτό και με το φόβο, υποτίθεται, της ναζιστικής, της ακροδεξιάς, που μπορεί και πώς, αν μπορεί, ας πούμε, αυτό ήταν όλο το ζήτημα. Δεν το δημιούργησε κανένας, ο ίδιος το δημιούργησε, μπας περιπτώσει το έκλεισε με τον τρόπο που το έκλεισε ο κύριος Τσίπρας, δεν μας αφορά πια η άποψη ούτε ο σταθμός. Όσο για τα άλλα που με ρωτάτε, για το πρόγραμμα της Ελλάς, δεν είμαι, αν θέλετε, το πρόγραμμα, είτε ακούστε τον κύριο Τσίπρα, είτε ακούστε είτε πάρτε περισσότερες λεπτομέρειες εκεί που, μπας περιπτώσει, μπορεί να σας τις παρέξουν. Εδώ δεν μιλάμε ως εκπρόσωποι της Ελλάς, ας πούμε. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Παίρνουμε, λοιπόν, και παρουσιάζουμε πλέον δημοσιογραφικά όλες τις ειδήσεις, δεν κρύβουμε τίποτα, ούτε για την Ελλάς, ούτε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Μητσοτάκη, ούτε για τον Άδωνη, θα ακούσετε, με την κριτική ματιά την οποία εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε στα θέματα αυτά, ακόμα και για το κόμμα το οποίο είναι, ας πούμε, στο οποίο ανήκει ο σταθμός, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ, λοιπόν, εγώ να σας δώσω λεπτομέρειες για κάποια πράγματα τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν τις ξέρω και λεπτομερώς, να σας πω την αλήθεια, για να μην σας κάνω, δεν είναι κάτι το οποίο το αποφεύγω, αλλά δεν το γνωρίζω. Το έχω πει πια με κάθε τρόπο. Είναι δύο διαφορετικοί χώροι, διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές πορείες, παράλληλες πορείες, αν θέλετε. Μέχρι εκεί δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Έχει μπει στη δημόσια ατζέντα. Θα σας πω, αύριο ενδεχομένως που θα έχουμε μία γνώση, ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν με ρωτάτε γι' αυτό, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα σούπερ μάρκετ, με τις τράπεζες, με τα μονοπόλια, με τα αεροκατέβατα κέρδη και όλα αυτά, μπορώ να σας τα πω, γιατί τα, από ό,τι μαθαίνω, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά τους. Αυτά μπορώ να σας πω, ή για τους μισθωτούς ή για τους συνταξιούχους, για τα άλλα δεν μπορώ να σας, δεν το ξέρω, δηλαδή, πραγματικά. Ξέρω τα χοντρά του σημεία, άκουσα και εγώ την ομιλία του, ας πούμε, την συνέντευξή του χθες, όπως την ακούσατε όλοι, και σας είπα ποια είναι τα σημεία, ας πούμε, τα βασικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ένθετο που θα έχουμε για την υγεία, σε δελτίο ειδήσεων, και μετά θα ακούσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε δημοσιογράφο που εν πάση περιπτώσει παρακολούθησε και τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, θα τον έχουμε μετά, τον κύριο Τερζή, οπότε θα μας πει και αν είναι κάποια πράγματα που θέλετε να μάθετε, μπορεί να τα μάθετε και από τον ίδιο. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού τα σίκα, τα οποία είναι εξαιρετική πηγή μετάλλων, ιδιαίτερα καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου και φωσφόρου. Σήμερα έχουμε κοντά μας την ειδική διαιτολόγο-διατροφολόγο Σαβίνα Κουσαΐτη. Κυρία Κουσαΐτη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού τα σίκα, και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα συστατικά του σίκου και ποια το ωφέλη για την υγεία, κυρία Κουσαΐτη.
3: Βεβαίως, όντως το σίκο είναι ακριβώς αυτή η εποχή του Σεπτέμβρη που το καταναλώνουμε. Το αγαπάμε πολύ. Αρχικά είναι πολύ νόστιμο, πολύ αγαπημένο. Το βασικό του στοιχείο είναι ότι έχει ποσοστό υψηλό σε φυτικές ίνες, σε πρεβιωτικά, όπως επίσης είναι υψηλό και σε κάλιο. Και ταυτόχρονα έχει 80% υγρασία, δηλαδή βοηθάει και αυτό εξίσου στην ενυδάτωση του σώματός μας για αυτή ακόμη την περίοδο που έχουμε καύσωνε.
2: Ωστόσο, επειδή είναι πολύ γλυκό φρούτο, θα πρέπει να καταναλώνεται με φιδό, μπορούν να το καταναλώνουν και ελεύθερα οι διαβητικοί ασθενείς.
3: Γενικά να πούμε ότι τα φρέσκα σίκα, στα οποία αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουν χαμηλή θερμιδική πυκνότητα, δηλαδή περίπου να υπολογίσουμε 40 με 50 θερμίδες το ένα. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από διαβήτη, θα προτείναμε ναι με να το καταναλώνει, απλά με μια φιδό, δηλαδή της τάξεως της μερίδας των δύο τεμαχίων. Και αυτό πάντα θα ήταν καλύτερο να γίνεται σε συνδυασμό με κάποια πρωτεΐνη, παραδείγματος χάρη το γιαούρτι, ή με κάποια λιπαρά, όπως παράδειγμα εξηρή καρπή. Για να αποφύγουμε δηλαδή τις μεγάλες αυξομοιώσεις στο ζάχαρο του αίματος.
2: Πιστεύετε ότι τα αποξηραμένα σίκα είναι το ίδιο ωφέλιμα για τον οργανισμό, όπως τα φρέσκα?
3: Γενικά, το να έχουμε και τη διαδικασία της αποξήρανσης για κάποια φρούτα τα οποία έρχονται και εκτός εποχής είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο για την καθημερινότητά μας. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα σνακ και ακριβώς επειδή είναι γλυκά, έρχονται να αντικαταστήσουν κάποιο άλλο υπερεπεξεργασμένο γλυκό που θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε. Φυσικά θα μπορούσαμε, πάλι θα έλεγα σε μια μερίδα 2 με 3 τεμάχια, φυσικά υπό εξατομίκευση στο κάθε περιστατικό. Τώρα αυτό είναι μια γενική οδηγία και θα μπορούσαν να μας δώσουν αντίστοιχα φυτικές ίνες, απλά να μην ξεχνάμε ότι μειώνεται σημαντικά η περιεκτικότητά του σε νερό.
2: Ωστόσο, μέχρι τώρα γνωρίζαμε το σίκο, την κατανάλωση του σίκου, για την ιδιότητά του για το έντερό μας, κυρία Κουσαΐτη, για την κυκλοφορία του εντέρου, θεωρείται πάρα πολύ καλό προϊόν. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι έχει άλλα συστατικά, πολλά περισσότερο ακόμα, και θα ήθελα να πω πόσα σίκα καθημερινά μπορούν να βοηθήσουν και ένα άτομο που έχει πρόβλημα με την τουαλέτα, δηλαδή έχει μια δυσκολία στην αφόδευση.
3: Πάλι εκεί υπάρχουν και άλλες οδηγίες πέρα από τα σίκα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι 2 με 3 τεμάχια θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά στην καλή λειτουργία του εντέρου για να καταπολεμήσουν τη δυσκολιότητα. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα να σημειώσω παρακαλώ για τα σίκα έχει να κάνει με την περιεκτικότητά του σε ασβέστιο, που γενικά δεν το συναντάμε τόσο εύκολα σε φρούτα.
2: Άρα δηλαδή μπορεί να αντικαταστήσει και ένα μέρος από κάποια γαλακτοκομικά, ας πούμε.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο θα λέγαμε θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Θα μπορούσε όμως να συμπληρώσει την περιεκτικότητα σας ασβεστίου μέσα στην ημέρα, ειδικά για κάποιον που δεν καταναλώνει γαλακτοκομικά.
2: Το ίδιο συμβαίνει και με τα αποξηραμένα, κυρία Κουσαΐτη, μόνο με τα φρέσκα?
3: Μάλιστα, και αυτά αντίστοιχα αποτελούν πηγή ασβεστίου. Έχει να κάνει γενικά κυρίως με την περιεκτικότητα υγρασία που διαφοροποιείται σημαντικά και φυσικά στο θερμιδικό, δηλαδή ο όγκος ξαφνικά του σίκου θα μειωθεί λόγω της μειωμένης υγρασίας, οπότε σε έναν μικρότερο όγκο θα καταναλώσουμε περισσότερες θερμίδες στην πραγματικότητα.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες που μου δώσατε, κυρία Κουσαΐτη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλό από καλό καιρό.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς.
2: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη η έρευνα από την αστυνομία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης χθες το απόγευμα, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, όπως λέγεται, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου και του ιατρικού εξοπλισμού του ιατρείου, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή. Αργά το βράδυ χθες εξετάστηκε το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
6: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ, θλίψη και ερωτήματα. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Τον φάκελο και την άδεια του ιατρείου ελέγχει κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γιατροί και οι δύο, μετά τις καταθέσεις τους. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων. Εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά υψηλότερο από τα 1,10 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2025. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χθες. Υποστήριξε ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας στάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Ξεκαθάρισε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Παρέμβαση του Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονος Σαββά για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο. Από τριθέσιο γίνεται διθέσιο, προκαλώντας την αντίδραση και της τοπικής εκκλησίας. Ο Αρχιμανδρίτης αφήνει εχμές για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης και επισημαίνει ότι αν και ο αριθμός των μαθητών φέτος είναι μειωμένος, αναμένεται βέβαια η αύξηση στην επόμενη σχολική χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι αύριο που ανοίγουν τα σχολεία, οι γονείς έχουν δώσει ραντεβού την ώρα του αγιασμού έξω από το Δημοτικό της Παναγίας. Θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτύριας. Μια ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει για τις εργασίες συντήρησης στα σχολεία που σε κάποια από αυτά γίνονται στο παραπέντε. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, αλλαγές σε τουαλέτες και λέβητες σε δεκάδες σχολεία της Καβάλας και των Φιλιππών. Την ίδια ώρα μπλοκαρισμένο είναι, όπως φαίνεται, το σύστημα των μετεγραφών στα λύκεια της Καβάλας. Το έκτο λύκειο δέχεται τεράστιο όγκο αιτήσεων, καθώς ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης φέρεται να δηλώνει κατοικία στα όρια του. Τα σχολεία δυνατούν να διαχειριστούν τον όγκο και προσανατολίζονται σε μαζικές απορρίψεις αιτήσεων. Στόχος είναι να αναγκαστούν οι γονείς να κάνουν ενστάσεις, ώστε να δώσει την τελική λύση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάντως, σύμφωνα με τις νέες εγγραφές, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι τεράστια, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν τα τμήματα στα σχολεία. Γυμνάσια και λύκεια συρρυκνώνονται, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στηβάζονται σε 25 τμήματα. Εκπαιδευτικοί και γονείς εκπέμπουν σως και αναρωτιούνται αν υπάρχει σοβαρός κεντρικός σχεδιασμός για το μέλλον των σχολείων στην Καβάλα ή αν όλα γίνονται πρόχειρα και την τελευταία στιγμή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή το πρωί της περασμένης Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος είχε ζητήσει προθεσμία μετά τη σύλληψή του, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά. Σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το όχημά του να κινείται στην περιοχή την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν αρνήθηκε ότι ήταν στο σημείο, αλλά όπως είπε, πήγαινε τροφή στα ζώα του.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 3-0 από τον Όφη στο Παγκράτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Για το Κύπελλο Εραστεχνών Ελλάδας, η Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1, ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Βίρονας Καβάλας υποδέχεται σήμερα τον Άρτα Καστανέων.
0: Ο καιρός.
7: Έθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 μποφόρ στο Θρακικό, βόρειο βορειοανατολική 4. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και επειδή με ρωτάτε συνέχεια κάποιοι, ας πούμε, για το Γιώργο Βούλγαρη, δεν έχει εξωστρακιστεί από την εκπομπή. Θα είναι εδώ μαζί μας από Δευτέρα, είχε άδεια. Και τώρα, κάποιος σχολιάζει. Δεν ξέρω γιατί, εντάξει, τώρα το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, ακροατής μας, ο Κρίς μας λέει γιατί η ΔΕΗ χρηματοδοτεί τη Βύση, τώρα τι, τα έχουμε πει ότι ακριβώς είναι θέματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει στην εκπομπή και πάλι να τα πούμε, έχουμε γραμμή, λοιπόν, τέλος. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα έχουμε πει εδώ, ότι είναι μια άλλη πολιτική που εφαρμόζουν και λειτουργούν διαφορετικά. Δεν έχω τίποτα με την καλλιτέχνηδα, ούτε και με κάποιους ανθρώπους. Είπαμε και για το Ρέμο και για το Ρουβά και για όλους αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια καλή σχέση με το σύστημα και τους προμοτάρει. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε ζήσει, δεν είναι φρέσκα, δεν είναι καινούργια. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ένα εξαιρετικό συνάδελφο δημοσιογράφο, το Δημήτρη Τερζή, να συζητήσουμε μαζί για την πολιτική επικαιρότητα έτσι όπως την καταγράφει με την ματιά του και πώς βλέπει το παιχνίδι να εξελίσσεται μετά τις πρώτες εξαγγελίες των αρχηγών των κομμάτων και των προγραμμάτων που ακούστηκαν. Κύριε Τερζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη.
0: Την όμορφη, ήσουνα, σε είδα χθες, ήσουνα και στη συνέντευξη του Αλέξη, είδα την ερώτηση. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι, να κάνουμε ένα... είδα χθες μία δημοσκόπηση, ας ξεκινήσω από αυτό, που λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι το 61-62% των πολιτών δεν είναι ευχαριστημένο με το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ας πούμε. Και βεβαίως με τα προγράμματα και του κυρίου Τσίπρα δεν είναι ευχαριστημένος και πάει λέγοντας, ήταν μια σειρά τέτοιων θεμάτων. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι αυτό.
1: Μια γενική παρατήρηση προς αυτό είναι ότι υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Το βλέπουμε, ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει, δυστυχώς είναι έντονο, ότι ο κόσμος δεν πιστεύει ότι αυτά που του τάζει ο κάθε πολιτικός αρχηγός θα τα κάνει πράξη, γιατί θεωρεί ότι έχει διαψευστεί, και όχι άδικα, ότι έχει διαψευστεί αρκετές φορές στο παρελθόν στις επιλογές του. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό, δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, και το έβριμα δηλαδή της δημοσκόπησης, υπό την έννοια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μέτρα κατά βάση απευθύνθηκαν σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, σε δικό του ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Εκλογικό. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν στον κύκλο μου που να μπορεί να βάζει, σας φέρνω ένα παράδειγμα, που να μπορεί να βάζει, ας πούμε, 100 ευρώ το μήνα στην άκρη για το παιδί του.
0: Κανέναν. Ναι, ακριβώς.
1: Που να βάζει, εννοώ, όχι προφανώς...
0: Από το περίσευμά του.
1: Ακριβώς, από το περίσευμά του.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Και αν θα υπάρξει, θα υπάρξει σε κάνα δώρο όσο στον ιδιωτικό τομέα, Χριστούγεννα, Πάσχα, άντε δηλαδή να είναι 2-3 φορές τον χρόνο. Λοιπόν, άρα για ποιο μέτρο μιλάμε εν προκειμένου. Εν συνεχεία, ο κόσμος, ξέρουμε όλοι από τις δημοσκοπήσεις, ότι το βασικό θέμα που αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για χρόνια δηλαδή, είναι η ακρίβεια. Τι άκουσε αυτός ο κόσμος πραγματικά να πιστεί ότι η κυβέρνηση παίρνει πραγματικά και σαφή μέτρα για να χτυπήσει την ακρίβεια στη ρίζα της. Τίποτε.

0: τίποτε δεν άκουσε.
1: Και, και επίσης είναι και μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από, στην ουσία από το επόμενο χρόνο και μέχρι... Δεν είναι δηλαδή...
0: Αλλά τώρα, αν θεωρεί ότι με το να δώσει 100 ευρώ στους συνταξιούχους και το επίδομα των 300 ευρώ το κάνετε 400 μία φορά το χρόνο ή στους δημοσίους υπαλλήλους θα δώσει ένα επίδομα που το παρουσιάζουν κιόλας σαν σύνταξη, σαν
1: 13ο μισθό, ναι.
0: 500 ευρώ μεικτά, εντάξει τώρα, δηλαδή κοροϊδευόμαστε, δηλαδή κάπου χάνουν το νόημα τους και οι λέξεις και οι έννοιες και η αξία των πραγμάτων που αντιπροσωπεύουν. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το ποσοστό το που αναφέρατε στην ερώτησή σας. Μπορεί να ήταν και μεγαλύτερο κιόλας. Μου κάνει και εντύπωση που δεν είναι και μεγαλύτερο.
1: Πάντως αυτή, ναι, η διαπίστωση είναι αυτή, η απαξίωση που φαίνεται αν δεχτούμε ότι οι πολίτες είναι με βάση τα ευρήματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης ότι είναι δυσαρεστημένοι και με τις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαγγείλει ακόμα το ολοκληρωμένο.
0: Αυτό είναι λίγο άδικο. Εντάξει, για το πρόγραμμά του ξέρουμε κάποια πράγματα. Απλώς μου έκανε και εμένα εντύπωση που είδα ερώτημα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση πώς κρίνεται τις ομιλίες των τριών αρχηγών και ο Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα.
1: Δεν έχει μιλήσει, ναι, ακριβώς. Μπας περιπτώσει, είναι λίγο, περιμένουμε. Βεβαίως και παραβιάστηκε και ένας άτυπος κανόνας που είχαν πει, ας πούμε, ότι θα, αφού ολοκληρωθούν, να βγουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται. Η συγκεκριμένη
0: δημοσκοπήση. Εντάξει, εδώ είναι το. Υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε δημοσκόπηση την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν πριν, ας πούμε, καν μιλήσουν όλοι οι υπόλοιποι, η οποία έβγαζε τη Νέα Δημοκρατία κυρίαρχο του παιχνιδιού επί της ουσίας.
1: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι στην πραγματικότητα, μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, για
0: πάνω... Όχι, δεν μιλάω για τον Αύγουστο, μιλάω για πριν από λίγες μέρες.
1: Και πριν, αλλά είχε η ίδια εταιρεία αυτή που αναφέρεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λίγο πριν, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα σημείο γιατί είναι το, θα έλεγα, το, η ομιλία του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ έβγαλε ένα στοιχείο το οποίο κατά τη γνώμη μου επισκίασε τα υπόλοιπα. Ακόμα και αυτά τα γλίσχρα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Την επίθεση που έγινε κατά του Σαμαρά. Αυτό τι έχει επιλέξει, ότι κάτι φοβάται, κάτι, πώς το εκλαμβάνετε, πώς το δε βλέπετε όλο αυτό.
0: Προφανώς, γιατί εδώ μιλάμε για μια Νέα Δημοκρατία η οποία ξέρει ότι το παιχνίδι της αυτοδυναμίας έχει χαθεί, ό,τι και να λένε τα στελέχη της, ό,τι και να λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από το στόχο της αυτοδυναμίας. Αυτό σημαίνει, αυτό οδηγεί στο δίλημα Μητσοτάκης-Χάος, το οποίο ουσιαστικά επίσης προωθούν και προπαγανδίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Λοιπόν, βέβαια εδώ υπάρχει και ο φόβος των παραπάνω διαρροών, γιατί αυτά τα δεδομένα είναι με βάση τη σημερινή εικόνα, που δεν υπάρχει πουθενά ακόμα Σαμαρά στην πραγματικότητα.
1: Λένε, ναι, δεν υπάρχει.
0: Όταν υπάρξει όμως και σχηματοποιηθεί, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τραβήξει κόσμο. Και οι διαρροές οι οποίες θα υπάρξουν προς αυτό το κόμμα, στο συντριπτικό ποσοστό τους, θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει περισσότερη, περαιτέρω αποδυνάμωση των εκλογικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης και η ΣΥΝ αυτό, και το φοβούνται όπως ο διάβολος ο Βάτη το λιβάνι. Οπότε είναι λογικός αυτός ο πόλεμος τώρα. Εν τω μεταξύ, ο Σαμαράς τους κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν έχει ανακοινώσει και εγώ πιστεύω ότι θα αργήσει να το ανακοινώσει. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι να περιμένουμε χειμώνα, προς τέλη του χειμώνα, αρχές άνοιξης να βγει το κόμμα Σαμαρά.
1: Α, λέτε τόσο πίσω θα πάει. Αν πάει σε
0: έννοια, ναι, υπό την έννοια. Βέβαια, γιατί πάει με την ορμή μετά. Το καινούριο που σχηματοποιήθηκε, έχει πρόσωπα, έχει πρόγραμμα, έχει ατζέντα και έρχεται μπραφ τελευταία στιγμή να κάνει το μεγάλο χτύπημα. Όποιο χτύπημα μπορεί να κάνει. Που μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, λέω δυνητικά, αλλά και ένα 2,5% να πάρει, θα το πάρει κατά βάση τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ή από το και χώρο πλέον, τον οποίο βλέπει περισσότερο,
0: ναι, θέμα. Και πλέον τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τέτοια που δεν έχει τα περιθώρια να χάνει ακόμα και μία μονάδα. Οπότε είναι λογικός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει και θα συνεχίσει και θα εντείνεται, εγώ πιστεύω, από εδώ και πέρα. Ναι. Θα δούμε πολλά δηλαδή επεισόδια.
1: Εάν δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει,
0: υπάρχει και το θέμα, συγγνώμη, και υπάρχει και το θέμα των υποκλοπών. Μην το βάζουμε αυτό. Ο Σαμαράς είναι ο μοναδικός και είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε και έκανε αίτημα, και είναι ο μοναδικός που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένα σύστημα που παρακολούθησε υπουργούς, το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οικονομικούς εισαγγελείς, δημοσιογράφους κλπ. Αλλά τουλάχιστον και πολιτικά πρόσωπα. Και ουδής εξ αυτών της κυβέρνησης δεν βρέθηκε να πάει να καταθέσει μια μήνυση για να δει τι συμβαίνει.
1: Όχι μόνο δεν βρέθηκε, και όταν ρωτήθηκε, είδα τώρα μιας και το αναφέρεται, όταν ρωτήθηκε ευθέως ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί τέλος πάντων του Ντίλιαν ότι προμηθεύτηκε, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο το σύστημα παρακολουθήσεων, ότι το προμηθεύει σε κρατικές υπηρεσίες, και αν προμηθεύτηκε το δημόσιο, το ελληνικό, αυτό το σύστημα κλπ., δεν διέψευσε τίποτα, τ' άφησε στον αέρα χωρίς κανένα τρόπο, χωρίς να αναφέρει καν τίποτα.
0: Όταν λοιπόν έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός προερχόμενος από τα σπλάχνα σου και είναι ο πρώτος που δείχνει το δρόμο και ζητά διερεύνηση, ασχέτως αν η ηγεσία της δικαιοσύνης λειτουργεί όπως λειτουργεί και πήγε την υπόθεση στο αρχείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αυτό είναι ένα πολύ βασικό χτύπημα. Πραγματικά και στους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, σε αρκετούς μετράνε αυτές οι κινήσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπάρχουν και αυτοί που λένε, okay, δεν πειράζει και τι έγινε και όλοι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κλπ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι όμως που λένε, όπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε
1: είναι
0: και τα εθνικά θέματα που είναι μόνιμο, γιατί ουσιαστικά ο Σαμαράς που χτυπάει σε αυτή τη λαϊκή δεξιά, με αυτή τη λαϊκή δεξιά, χτυπάει κατά βάση σε θέματα ατζέντας δικαιωμάτων και κουλτούρας κλπ. Και κυρίως στα εθνικά ζητήματα, Τουρκία, με τα οποία τώρα έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι λίγο ταραγμένα.
1: Ναι. Ένα πράγμα που μου κάνει κύριε Τερζή εντύπωση και το σχολιάζω, αν δεχτούμε λοιπόν εν πάση περιπτώσει όσα μπορούμε να δεχτούμε, γιατί και εμείς καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα ότι μπορεί να είναι ψιλοπειραγμένα, αν δεχτούμε λοιπόν ότι τα ευρήματα αυτά των δεκάδων δημοσκοπήσεων, ας πούμε, που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, μην πάμε τόσο πίσω, βλέπουμε ότι πράγματι έχει ισχυρά ρήγματα η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως δεν προκύπτει από πουθενά αυτοδυναμία και δυναμική νίκης κλπ. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι το γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκείνο το αντίπαλο δέος το οποίο θα τους πάει, θα πιέσει μια κατάσταση για το με δεδομένο ότι μπορεί να προκύψει έστω και με συνεργασίες κάποια αλλαγή της πολιτικής και της κυβέρνησης σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν... γιατί δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα, και μάλιστα θα πάμε και στο θέμα, γιατί χθες είχε αναφορές πάρα πολλές ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το θέμα, ότι ήρθε να υποκαταστήσει ακριβώς αυτή την έλλειψη.
0: Νομίζω ότι παραδοσιακά, αν δούμε και την ιστορία και την μεταπολιτευτική και πριν, οι συνεργασίες ακόμα και μετεκλογικές δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Και όταν είδαμε, ας πούμε, και συνεργασίες και στη δεκαετία του 80, είδαμε τι χημιά κάναμε στην αριστερά. Μιλάω για την περίοδο του 89. Λοιπόν, είχαμε τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ κυβέρνηση,
1: ναι,
0: που επίσης είναι ένα
1: παράδοξο.
0: Για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς παράδοξο, και δέχεται ακόμα και σήμερα έντονη κριτική ότι συγκυβερνήσατε με τους ακροδεξιούς και κάνατε όλο αυτό που κάνατε. Λοιπόν, γενικότερα αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει. Και το βλέπουμε και περισσότερο φέρουν και κυβερνήσεις ισχυρές ο κόσμος. Τώρα τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε να φαίνεται λίγο το μήπως να δούμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας, ίσως υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα εδώ υπάρχει το εξής. Όλοι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν. Μιλάω τουλάχιστον για τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε. Mm-hmm. Και όλοι υποστηρίζουν την αυτόνομη πορεία και μετά το πρώτο βράδυ των εκλογών, εκεί που θα δούμε που θα κάτσουν και τα ποσοστά, βλέπουμε. Προφανώς δεν υπάρχει κουλτούρα όπως υπήρχε στη Γαλλία με το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην δεξιά. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και το βλέπουμε και χθες, το είδαμε και από τη συνέντευξη Τσίπρα, πώς πηγαίνει λαου-λαου απέναντι στο Πασόκ και απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm. Νομίζω ότι είναι θέμα, πιστεύω, περισσότερο κουλτούρας. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο καινούριο που να έρθει ξαφνικά, όπως είχε έρθει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 20 χρόνια, εμφανίστηκε στο, και είδαν όλοι στο πρόσωπό του κάτι καινούριο να υπάρχει. Αυτό το πρόσωπο που θα μπορούσε, ας πούμε, π.χ. από τον προοδευτικό χώρο να βγει μπροστά, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα τέτοιο πρόσωπο που θα μπορούσε να ενώσει, να εμπνεύσει, να δημιουργήσει μια δυναμική τέτοια. Οπότε αναγκαστικά πάμε σε αυτή τη λογική πλέον. Πιστεύω, εντάξει, αυτά θα τα λύσει η ζωή και η κάλπη, όπως λέει και ένας φίλος πολιτικός. Η ζωή και η κάλπη τα λύνουν αυτά.
1: Η ζωή και η κάλπη τα λύνουν αυτά, αλλά εδώ βλέπω, ας πούμε, τώρα που άκουγα και παρακολουθούσα, δηλαδή είναι τόσο, έχει τόσο ισχυρή βάση η Νέα Δημοκρατία που δεν μπορεί να σπάσει. Ας δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα είναι 25, 26, 27, δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Έχει ένα μπετόν αρμέ όντως εκεί σε αυτό το ποσοστό το οποίο λέτε. Ένα βασικό ποσοστό τέτοιο, το οποίο είναι ωραία και να σπάσει, να πάει στο 24, να πάει στο 23. Δεν το βλέπω για πιο χαμηλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον και με βάση τα δεδομένα που μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν μέσα στο χειμώνα γίνει ο κακός χαμός. Βλέπα χθες, ανοίγω παρένθεση, γιατί είναι, έχει νόημα. Νομίζω ήταν από τους πρατηριούχους κάποιος συνδικαλιστής, ο οποίος έλεγε ότι το χειμώνα φοβάμαι ότι θα υπάρξουν περίοδοι που θα βρίσκουμε τη βενζίνη με 2 ευρώ και θα λέμε πάλι καλά το λίτρο. Αν ισχύει αυτό και δεν είναι μόνο η βενζίνη, αφήστε τη βενζίνη, στην τελική λες θα πάω με τα πόδια ή θα πάρω το λεωφορείο. Το θέμα είναι πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα, αν έχουμε και ειδικά βαρύ χειμώνα, που θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης. Συν τις όποιες ανατιμήσεις έχουμε στα διάφορα προϊόντα, σούπερ μάρκετ κλπ. Αν λοιπόν έχουμε έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, άγριο χειμώνα, εκεί επίσης δεν ξέρεις μετά πώς θα αντιδράσει ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στα μέτρα. Γιατί πόσα επιδόματα και πού να τα βρεις πλέον τα επιδόματα. Έτσι, σε 2 μήνες έχουμε προϋπολογισμό. Πόσα θα κάνεις και από πού θα τα βγάλεις.
1: Δηλαδή κάπου τελειώνουν. Από τα πρωτογενή πλεονάσματα, ξέρω. Γιατί είναι...
0: Δεν ξέρω. Να κόψεις την σπίδα του Αχιλλέα το θεωρώ λίγο δύσκολο, να πω την αλήθεια, τα 4 δις. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν ζητήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε για τα κόμματα, όπως έχετε δει, εντάξει, η ζωή αναγκαστικά, αν επιβεβαιωθούν τέλος πάντων τα δημοσκοπικά ευρήματα και πάμε σε δεύτερες εκλογές και όλα αυτά, εκεί πιστεύω ότι κάποιοι, στον προοδευτικό χώρο μιλάω πάντα, θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το είπε και ο Τσίπρας χθες στην συνέντευξή του. Λοιπόν, θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εκεί θα έχουν και το χρέος και απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην ιστορία, έτσι.
1: Θα βάλουν νερό στο κρασί τους, λέτε.
0: Ακριβώς. Αν έχουν δηλαδή την ευκαιρία όντως να ανατρέψουν τη δεξιά κυβέρνηση και δουν το κοινό καλό μπροστά και όχι προσωπικές ατζέντες και εγωισμούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προφανώς, γιατί αυτά ο κόσμος τα βλέπει και τα κρίνει. Τα κόμματα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων καιρό τώρα είναι ότι πάνω από το 65% του πληθυσμού, των ερωτηθέντων μάλλον, θέλει αλλαγή κυβέρνησης.
1: Ναι, αυτό.
0: Και εδώ είναι το άλλο παράδοξο.
1: Εδώ είναι παράδοξο.
0: Τόσος πολλής κόσμος υπάρχει που ζητάει αλλαγή κυβέρνησης και την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη με τουλάχιστον 10 μονάδες διαφορά, τουλάχιστον ανάλογα τη δημοσκόπηση. Άλλο ένα παράδοξο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε
1: μένει να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη η οποία είναι εγκαστρωμένη, όπως έλεγε και ο...
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Τεζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία
0: καλά,
1: που είχαμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά.

0: στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Να Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά και στο κόκκινο.gr μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Στο στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Ρένα Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε.
13: Καλώς ήρθες, καλά μου είπες, γιατί να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
12: Ο Κώστας Αρβανίτης μας έλεγε πάντα να μιλάμε στον πληθυντικό, ακόμα και αν υπάρχει η ποιότητα.
13: Ναι, αλλά να το σκάσουμε, να πούμε ότι όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπουν τα καθήκοντά μου, σε ακούω φανατικά.
12: Εντάξει.
13: Και σε ακούω φανατικά ως Ρένα.
12: Θα σου στέλνω μια κάρτα.
13: Ως Ρένα και όχι ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρα από τα καθόλου αστεία που λέω για την εκπομπή που κάνεις και που φαντάζομαι, χωρίς να είμαι ιδιαίτερη γνώστρια, είναι μια σκληρή σκαλέτα. Δεν είναι ότι απλώς έχεις ταλέντο και χιούμορ, έτσι, και σου βγαίνουν αυθόρμητα.
12: Εγώ πρέπει να πάρω συνέντευξη.
13: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στο κόκκινο και ξεκινάω το διήμερο της παρουσίας μου μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες από το κόκκινο. Αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο, διότι επιτελείται ένα έργο αναντικατάστατο σε πάρα πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Σε καιρούς που η Ελλάδα, και νομίζω ότι τα έχει σχολιάσει με εκείνον τον τρόπο που προκαλεί μια πικρή θυμηδία αρκετές φορές, κατατάσσεται στη τελευταία θέση της Ευρώπης, έτσι.
12: Ναι.
13: Και στην, νομίζω, 86η, 85η, με διορθώνεις.
12: Ανεβαίνει λίγο, κατεβαίνει.
13: Παγκοσμίως, ναι, στον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων, χωρίς σύνορα. Άρα το κόκκινο, το ραδιόφωνο μας, να μου επιτρέψετε, γιατί αρκετοί και αρκετές μοιραζόμασταν τις αγωνίες των εργαζομένων, των ηχοληπτών, των δημοσιογράφων. Mm. Όχι όλοι, έτσι, για να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Θεωρώ ότι σας χρειαζόμαστε όχι μόνο ως αριστερά και ως κοινωνία, απέναντι σε μια κυβέρνηση που η διαχείριση της εξουσίας ξεκίνησε με έναν υποδειγματικό τρόπο. Ναι. Αυταρχικότητας και αλαζονίας από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την αποφράδα μέρα της 7ης Ιουλίου του 2019, αν όχι και πιο πριν, θα έλεγα.
12: Ναι. Και εξαγοράς πολύ θετικών αξιολογήσεων για πράγματα που ακόμα δεν είχαν γίνει.
13: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι είναι συστηματοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι συστηματοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το κόκκινό μας, αν μου επιτρέπεις, όπως και την αυγή μας, διότι στη συνέντευξη τύπου, για παράδειγμα, που έδωσε τις προάλλες, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αλλεργία που είχε απέναντι στην άσκηση κριτικής, θεώρησε ότι μας τιμώρησε,
12: ναι, να μας δώσει ερώτηση.
13: Μη δίνοντας ερώτηση.
12: Να πω βέβαια και ότι η τελευταία ερώτηση που είχε γίνει από τον συνάδελφο του Σαββόπουλο, mm-hmm, αφορούσε τις απευθείας αναθέσεις. Και του είχε ρωτήσει, λέει, καλά, λέει, 6 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, και ο πρωθυπουργός είπε, σοβαρά, τόσο ήταν. Οπότε μετά δεν σε ξαναδεί ερώτηση.
13: Ναι, άρα εμείς ξέρουμε ότι οι επικριτικές φωνές ενοχλούν την εξουσία της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Το βιώνετε και στο πετσί σας, το βλέπουμε και εμείς ως πολίτες. Το είδαμε και πρόσφατα και εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε αυτή την αλυσίδα αλαζονίας, ελέγχου και θεσμικού και της ενημέρωσης, όταν ουσιαστικά είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει να έχει αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπρόεδρο στη διάσκεψη των προέδρων. Απλώς λέω, και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σου, ότι και το κόκκινο και η αυγή και εμείς οι υπόλοιποι δεν τους κάνουμε το χατήρι.
12: Ναι. Λοιπόν, μια ερώτηση.
13: Ναι.
12: Σήμερα έχει πρώτο θέμα η Καθημερινή, ότι κόπιασε πάρα πολύ η κυβέρνηση ώστε να φέρει head funds ή τσέους των head funds στην Αθήνα, για να φορολογούνται στην Αθήνα. Εσείς κάνετε μια πρόταση ώστε να φύγουν τα head funds. Τι θα γίνει?
13: Ναι. Να πω το εξής. Τώρα λες για τους τσέους, προσπάθησες να ξαναβρεις τα πατήματά σου ως Θανάσης, και εγώ ως ακροάτρια μιλάω διαφορετικά και όχι θεσμικά. Λοιπόν, να πω το εξής για τα funds, τους servicers. Το έχω ξαναπεί, ο κ. Μητσοτάκης είναι συνεπής.
12: Ναι.
13: Είναι πάρα πολύ συνεπής. Ναι. Το ότι δεν τον ακούσαμε τι έλεγε από την ανάληψη της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν τον ακούσαμε το 2023 και πολλές αυτοπροσδιορισμένες ως προοδευτικές δυνάμεις το 2023 υπέγραψαν ουσιαστικά την επανεκλογή του, αφού απομείωσαν την απλή αναλογική. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και της κατακαιρματισμένης αριστεράς. Αυτός όμως είναι πάρα πολύ συνεπής.
12: Ναι.
13: Και προχθές μπορεί κάποιοι και κάποιες να ενοχλήθηκαν ή να θεώρησαν ότι κρεσεντάρει στην αλαζονία. Αλλά όταν είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το γεγονός ότι πρέπει να βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, όπως έλεγε ο Συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ναι, ήταν η αιτία για να οδηγηθούμε στη
12: χρεοκοπία.
13: Πάλι συνεπής είναι.
12: Ναι.
13: Πάντα το πίστευε.
12: Και πολλοί ενώ πιστεύουν ότι του ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
13: Όχι, όχι, όχι.
12: Δηλαδή ο Σκέρτσος προσπάθησε λίγο να πει: όχι, δεν το είπε αυτό.
13: Δεν είναι αυτό ακριβώς που νομίζει, αγάπη μου. Ξέρεις πολύ καλά ως δημοσιογράφος ότι αν χρειάζεται διορθωτική δεν έχει πάει καλά. Και αυτό, ναι, το λέω οριζόντια.
12: Ναι,
13: έτσι.
12: Ναι.
13: Και πάμε πίσω λοιπόν να κάνω λίγο το σκλετίδι εδώ. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, πάλι με ευθύνη που έχει όνομα τεπώνυμο, έχει πάψει να είναι διεθνής. Και έχει πάψει να είναι ιδιαίτερως παραγωγική.
12: Ναι.
13: Αρκεί να δούμε τα νούμερα σε σχέση με άλλες εκθέσεις στα Βαλκάνια. Εγώ, ναι, δεν θα σε πάω ούτε στην απέναντι πλευρά του ωκεανού, ούτε στο βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ιδίως με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, μπορεί να έχεις εσύ πολλή δουλειά για να μας κάνεις να γελάμε κλαίγοντας. Αλλά εγώ, μακριά από μένα ο κομματικός πατριωτισμός, σου λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που ανεβαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, όχι με ευχολόγια, όχι με διαπιστώσεις, διότι εκνευρίζομαι και εγώ με τη σειρά μου να βλέπω υπουργούς 20ετίας να σου λένε πόσο δύσκολα περνάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη φορά αυτά που σας λέμε, πιστέψτε μας, τελείωσε. Και το τελευταίο ένα μήνα, παρόλο που το υλικό κοινοβούλιο ήταν κλειστό, με τη βοήθεια συντρόφων και συντροφισσών που ανήκουν και στο οικονομικό επιτελείο, έχουμε αναδείξει την πρότασή μας για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, πράγμα που σε κάποιους στο λεγόμενο κεντροαριστερά-αριστερά
0: δυσκολεύονται
13: και να το χτυπήσουν με αυτή τη χιδεότητα περί κοστολόγησης. Mm. Όπως επίσης ερχόμαστε με μια πολύ σοβαρή πρόταση που έχει να κάνει με το πώς επιτέλους τα funds και οι services θα σταματήσουν να μας πιάνουν από το λαιμό. Και η πρόταση αυτή, θα το πω, είναι κοστολογημένη, παρόλο που με ενοχλεί πάρα πολύ η συζήτηση περί κοστολόγησης. Με ενοχλεί.
0: Κάποιος κόσμος το περιμένει να το ακούσει.
13: Ναι, με ενοχλεί, διότι νομίζω ενσωματώσαμε και εμείς τη βιαιότητα του νεοφιλελευθερισμού, που όταν προτείνεις κάτι πρέπει να λειτουργείς εν είδη λογιστή,
0: ναι,
13: και να έχεις άλλες προτεραιότητες. Λοιπόν, και η αριστερά όταν λειτουργεί σαν το λογιστή, χωρίς όραμα, χωρίς σοβαρές προτάσεις, χωρίς προτεραιότητες στις προτάσεις. Δεν μπορεί να μην έχεις προτεραιότητες. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι την ίδια στιγμή και με τις επενδύσεις. Μην κοιτάς τώρα τη χιδεότητα της Νέας Δημοκρατίας, που όταν μιλάει για επενδύσεις, ουσιαστικά είναι προφανές ότι μιλάει για ημέτερους,
0: ναι,
13: και funds και services. Αλλά και πριν από αυτό, πριν από αυτό, δηλαδή τον εκτροχιασμό της κοινωνικής δεξιάς σε ένα χωρίς προηγούμενο απολυταρχικό νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, θεωρούσα ήττα της αριστεράς να προτάσει την κοστολόγηση και όχι τις πολιτικές με ένα συγκεκριμένο όραμα, με λογισμό όπως λέγαμε παλιά. Ναι. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε στη ΔΕΔ και ξαναλέω, είμαστε το μόνο κόμμα που θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει σε εθνικό επίπεδο προτάσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει από χτες. Μάλιστα, χωρίς να θέλω να κάνω, όπως το λέτε, spoiler, εσείς οι νεότεροι, κύριε Θεοφίλη. Αυτές οι προτάσεις, όπως άλλως το είχαμε κάνει και το 2024 με τις προτάσεις κοστολογημένες πάλι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την ακρίβεια και τη φορολογική πολιτική, είναι καλές πρακτικές αρκετών ετών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως ξέρετε το ευρωπαϊκό προφίλ του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού και της συγκεκριμένης δεξιάς είναι να κρατάει απερόληστες διαδηλώσεις. Είναι Ευρωπαίοι à la carte. Όταν, ας πούμε, έχεις καλές πρακτικές που αφορούν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον φόρο στα τρόφιμα, το αγροτικό πετρέλαιο, εκεί δεν είναι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι αισιοδοξία άμετρη, αλλά θα δείτε ότι αυτά που θα παρουσιάσουμε και στις συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία, είναι προτάσεις οι οποίες θα φέρουν και σε δύσκολη θέση το αυτοπροσδιορισμένο προοδευτικό τόξο.
0: Εκεί πολλοί περιμένουν, όχι, το έχεις πει, όχι κάποιο μεσία, αλλά περιμένουν μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή μέχρι τις εκλογές του 23 είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, διεκδικεί την κυβέρνηση, έχει στελεχειακό δυναμικό μεταξύ αυτών και άνθρωποι που κυβερνήσανε. Μετά το 23 υπάρχει μια κατάσταση που τον προοδευτικό αριστερό, ας μείνουμε εκεί, ή δημοκρατικό πολίτη, αρχίζει να τον προβληματίζει. Δηλαδή ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πολλοί αναλυτές το λένε, εγώ το ακούω, δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, ότι το μεγαλύτερο ατού αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη και ό,τι εκφράζει μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν έχει προοδευτικό αντίπαλο. Αντίπαλο μπορεί να βρει τώρα το Σαμαρά, ας πούμε, ή αύριο κάτι άλλο.
13: Ήταν πάλι του προοδευτικού και αριστερού χώρου.
0: Αν τελικά ο Σαμαράς είναι ο αντίπαλος.
13: Αν θα είναι ο Σαμαράς εκείνος που θα είναι ο καταλύτης για να απομακρυνθεί περαιτέρω από την αυτοδυναμία κτλ. Είπες στην περιγραφή, έτσι λίγο πολύ γρήγορα να τα προλάβουμε όλα, ότι έχω μιλήσει για μεσίες.
0: Ναι.
13: Θέλω να σου πω ότι εγώ το πρόβλημα δεν το βρίσκω στις εκλογές του 2023.
0: Ναι.
13: Είναι από ναι. πιο πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ένα καταστατικό το οποίο σε πάρα πολλά σημεία του εξηγεί ότι είναι ένα καταστατικό των μελών, των αξιών μας, των δημοκρατικών διαδικασιών, και φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια το είχαμε ξεχάσει. Μεταθέταμε μονίμως την ευθύνη και ως μέλη και ως στελέχη και ως ψηφοφόροι στις εκάστοτε ηγεσίες, mm-hmm. και θεωρούσαμε ότι αρκεί να αλλάξεις το πρόσωπο έτσι, και με όρους μεσιανικούς, γι' αυτό επιμένω, και όλα θα πάνε καλύτερα.
0: Ναι.
13: Η αριστερά που υπηρέτησα και θέλω να επανέλθουμε σε αυτό από τα νιάτα μου ήταν η αριστερά που ήταν πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά, χώρος εργασίας σε χώρο εργασίας, και όχι. Ήταν η αριστερά που είχε μια φύση κάποια στιγμή και έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι εσύ.
0: Ναι.
13: Και μεταθέταμε την ευθύνη στον πολίτη για την πολιτική αλλαγή και την καλύτερη μοίρα της πατρίδας μας. Και εμείς που δηλώναμε, θέλαμε από τον πολίτη να αναλάβει κάποιο είδους ευθύνη, όχι ατομική, όπως κάνει ναι. ο κύριος Μητσοτάκης, κάποια στιγμή μεταθέταμε απλά την ευθύνη καταστρατηγώντας ένα σπουδαίο καταστατικό στον εκάστοτε επικεφαλής. Δεν πήγε πολύ καλά, αγαπητέ Θεόφιλε.
0: Είναι αλήθεια.
13: Και αν αυτή η παθογένεια την κάναμε και εξαγωγή, θα έλεγα, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, μέτρα πόσα προσωποπαγή κόμματα έχουν φτιαχτεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
13: Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να κατονομάζω κιόλας από τα ακροδεξιά, που και εκεί έχει προσωποπαγή κόμματα, ναι. έτσι. Δες εντός του τόξου, όπως λέμε στην δημοσκοπική τζάργκον, του προοδευτικού λεγόμενου χώρου. Πόσο προσωποπαγή κόμματα, χωρίς διαδικασίες,
0: ναι, ναι.
13: χωρίς
0: το κόμμα
13: μέλη.
0: Το κόμμα του ΤΑΔΕ, το κόμμα της ΔΕΗ.
13: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι ήττα.
0: Ναι.
13: Και νομίζω ότι το καταλάβαμε με τον σκληρότερο τρόπο, με τελευταίο επεισόδιο, εκείνη την περιβόητη απόφαση της έκτης έκτου, όπου τελεγόνται πολύ έπρεπε να κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Το έχουμε ακούσει ότι έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, αλλά είναι άλλο να το ακούς από νεοτεχτά κόμματα και είναι άλλο να το ακούς από συντρόφους και συντρόφισσες.
0: Ναι.
13: Και νομίζω ότι καταλάβαμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στο καταστατικό μας, ένα σπουδαίο καταστατικό από το 2013 που έχει επιβεβαιωθεί και το 20 και το 22 σε συνέδρια, και να μην ξεχάσουμε εμείς οι ίδιοι τι κόμισε ο ΣΥΡΙΖΑ στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου, που θα θέλαμε πολλές ώρες εκπομπής, αλλά το ξεχάσαμε πρώτα εμείς. Λοιπόν, εγώ σου λέω, συγγνώμη από τον Κώστα Αρβανίτη που δεν σου μιλάω στο λιθετικό, εγώ σου λέω λοιπόν ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό του Αυγούστου που όλοι κάνανε διακοπές, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξαναθυμήθηκε ποιος είναι ο ρόλος που το έχει αναθέσει η κοινωνία και οι σπουδαίοι αγωνιστές και αγωνίστριες πανελλαδικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε την Ρένα Δούρου από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης, από το στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Αρχίζει τώρα ουσιαστικά η διήμερη δουλειά εδώ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύριο το απόγευμα είναι η κεντρική ομιλία στις 7.30 στη ΔΕΘ. Και το μεσημέρι θα ακούσουμε μία η ώρα τη συνέντευξη τύπου και όλες τις προτάσεις που έκανες ένα spoiler σε ένα βαθμό.
13: Και με κίνδυνο να αποφωνήσω εγώ και όχι εσύ, θέλω να πω το εξής. Όταν σου έλεγα ότι εμείς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν την αντιμετωπίζουμε ως ένα σταθμό στο πολιτικό κάλενταρ των ευχολογιών και των υποσχέσεων, πέρα από αυτά που σωστά τα επισημαίνεις, δηλαδή τη συνέντευξη τύπου που έχουν μάθει και την ομιλία έτσι, από κάθε κόμμα, πρέπει να σου πω ότι οι βουλευτές μας και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν έρθει στην Θεσσαλονίκη έχουν και ένα παράλληλο πρόγραμμα. Δεν έρχονται δηλαδή ως χειροκροτητές της Δούρου αύριο στο Βελίδιο. Θέλουν να δείξουν υπερτοπικά θέματα, καθώς και θέλουν να αναδείξουν και θέματα αυτής της περιβόητης νύφης του Βορρά, της Μητρόπολης των Βαλκανίων, που τη θυμόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και την ξαναθυμόμαστε ως νύμφη και ερωτική πόλη πάλι τον επόμενο Σεπτέμβριο. Και θέλουν να δείξουν, θα το παρακολουθήσει το κόκκινο. Εγώ ισχυρίζομαι ότι θα αναγκαστούν να το παρακολουθήσουν και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το διήμερο, όπου οι βουλευτές μας που τα τρία τελευταία χρόνια και οι βουλευτριές μας βρίσκονται στο top 10 του Βουλή Watch και όχι του κόκκινο Watch, έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη για να μπολιάσουν και τη δουλειά τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τη δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε χρόνο να δούμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στριμώξει την κυβέρνηση. Και γι' αυτό κλείνοντας λέω ότι η συμμετοχή στις εκλογές και το να προσέλθουν στην κάλπη και να ψηφίσουν και να ψηφίσουν και ΣΥΡΙΖΑ από δυτική συμμαχία είναι μια σπουδαία ιστορία, διότι η αριστερά πρέπει να αντιμετωπίσει την αποχή, δεν θα την αντιμετωπίσει η δεξιά. Και υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς που θεωρεί ότι η αποχή είναι πολιτική στάση. Ναι. Δεν είναι πολιτική στάση. Γεμίζει την τζανάκα της δεξιάς κυβέρνησης.
0: Αποφώνηση λοιπόν από την Ραναδούρου.
13: Καλή δύναμη σε όλους και όλες του κόκκινου και ευχαριστούμε όλα αυτά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
14: Λοιπόν, ακούσαμε την Ραναδούρου, η οποία ήρθε στον παρόντο, θα μιλήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα ακολουθήσουν και άλλες δραστηριότητες του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα έχουμε και τη συνέντευξη τη μία το μεσημέρι από τη συνέντευξη του κόμματος από τον Νίκο Παπά. Λοιπόν, είναι η Θεσσαλονίκη τώρα όπως και να έχει το πράγμα, εκεί είναι συγκεντρωμένα τα πάντα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, γιατί λέμε τώρα και πια έχει μπει στη ζωή μας πόσο φιλελεύθερες, πόσο προοδευτικές, πόσο κοστολογημένες, πόσο αριστερές είναι κάποιες θέσεις και κάποιες απόψεις, πώς μπορεί να περάσουν όλες αυτές μέσα στην κοινωνία για να μπορεί να γίνουν διεκδικήσιμες εν τέλει απέναντι σε μια κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε πώς πορεύεται και τι θέλει να πετύχει. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Περιμένουμε κι εμείς να ολοκληρωθεί όλη αυτή η εικόνα για να δούμε τι από όλα αυτά θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων και των αντιλήψεων κλπ. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε μία αποφώνηση για να τα πούμε αύριο. Ήταν λίγο έκτακτο αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δοξάρας. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Και από Δευτέρα θα είναι και ο κύριος Βούλγαρης εδώ μας. Γεια σας και θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
7: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Και 5. Στο κόκκινο.
10: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη έρευνα από την αστυνομία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε.
12: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
13: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
14: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ, θλίψη και ερωτήματα. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Τον φάκελο και την άδεια του ιατρείου ελέγχει κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γιατροί και οι δύο, μετά τις καταθέσεις τους. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων. Εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά υψηλότερο από τα 1,10 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2025. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χθες. Υποστήριξε ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας στάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Ξεκαθάρισε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Παρέμβαση του Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονος Σαββά για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο. Από τριθέσιο γίνεται διθέσιο, προκαλώντας την αντίδραση και της τοπικής εκκλησίας. Ο Αρχιμανδρίτης αφήνει εχμές για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης και επισημαίνει ότι αν και ο αριθμός των μαθητών φέτος είναι μειωμένος, αναμένεται βέβαια η αύξηση στην επόμενη σχολική χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι αύριο που ανοίγουν τα σχολεία, οι γονείς έχουν δώσει ραντεβού την ώρα του αγιασμού έξω από το Δημοτικό της Παναγίας. Θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτύριας. Μια ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει για τις εργασίες συντήρησης στα σχολεία που σε κάποια από αυτά γίνονται στο παραπέντε. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, αλλαγές σε τουαλέτες και λέβητες σε δεκάδες σχολεία της Καβάλας και των Φιλιππών. Την ίδια ώρα μπλοκαρισμένο είναι, όπως φαίνεται, το σύστημα των μετεγραφών στα λύκια της Καβάλας. Το έκτο λύκειο δέχεται τεράστιο όγκο αιτήσεων, καθώς ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης φέρεται να δηλώνει κατοικία στα όρια του. Τα σχολεία δυνατούν να διαχειριστούν τον όγκο και προσανατολίζονται σε μαζικές απορρίψεις αιτήσεων. Στόχος είναι να αναγκαστούν οι γονείς να κάνουν ενστάσεις, ώστε να δώσει την τελική λύση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάντως, σύμφωνα με τις νέες εγγραφές, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι τεράστια, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν τα τμήματα στα σχολεία. Γυμνάσια και λύκια συρρυκνώνονται, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στηβάζονται σε 25 τμήματα. Εκπαιδευτικοί και γονείς εκπέμπουν σως και αναρωτιούνται αν υπάρχει σοβαρός κεντρικός σχεδιασμός για το μέλλον των σχολείων στην Καβάλα ή αν όλα γίνονται πρόχειρα και την τελευταία στιγμή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή το πρωί της περασμένης Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος είχε ζητήσει προθεσμία μετά τη σύλληψή του, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά. Σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το όχημά του να κινείται στην περιοχή την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν αρνήθηκε ότι ήταν στο σημείο, αλλά όπως είπε, πήγαινε τροφή στα ζώα του.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 3-0 από τον Όφη στο Παγκράτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, η Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1, ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Βίρονας Καβάλας υποδέχεται σήμερα τον Άρτα Καστανέων.
14: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 μποφόρ στο Θρακικό, βόρειο ή βορειοανατολική 4. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
16: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
17: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
18: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
20: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
1: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Εσύ δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

με Γιώργο Μαζονάκη αρχίσαμε σήμερα. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο. Ένα πρόσωπο λαμπερό, αλλά και με γωνίες, με σκοτεινές γωνίες που έζησε, αλλά σίγουρα με απήχηση στον κόσμο, λαϊκός τραγουδιστής, κανονικά λαϊκός τραγουδιστής. Είπαμε, με λάμψη στη ζωή του και με έντονες αναφορές στην παιδική του ηλικία. Γι' αυτό έβαλα αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι, εντάξει, τον εξέφραζε πολύ, όπως και άλλα. Παιδί της νύχτας τον είχαν ονομάσει, αλλά είχε και αναφορές εκεί στην παιδική του ηλικία.

0: συγγνώμη αν το... Τέλειωσε λοιπόν το όνειρο για τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί στο Κολωνάκι, με ένα ιατρείο το οποίο λειτουργούσε, καταλαβαίνετε τώρα κάτω από ποιες συνθήκες. Έχει βγει από το πρωί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Γιώργος Πατούλης, και μιλάει γι' αυτό. Χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις όροι τώρα, αυτά πρέπει να γίνουν, να ελεγχθούν βεβαίως. Είναι θέμα και δικαστικού και αστυνομικού φυσικά ελέγχου για το τι γινόταν εκεί στο ιατρείο αυτό. Αν είχε άδειες, αν είχε. Κάθε πότε ελέγχονται αυτά τα ιατρεία που διαφημιζόταν στο ίντερνετ, λέει, επί μήνες κλπ. Και υπήρξε αυτό το τέλος που, εντάξει, υπήρξε συγκίνηση, υπάρχει συγκίνηση στον κόσμο για την απώλεια αυτή του Γιώργου Μαζονάκη, που όλους μας, μας συντρόφευε. Τα τραγούδια του, εντάξει, με συντρόφησαν κάποια, άσχετα αν κάποια από εμάς τα ακούγαμε πολύ συχνά ή όχι. Πάντως τα ακούγαμε, είχαν ακουστεί τα τραγούδια του και σημάδεψαν κάποιους ανθρώπους, τους σημάδεψαν και πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η είδηση της χθεσινής ημέρας. Τώρα από πολιτικά, ήταν, εντάξει, αυτή η συνέντευξη μεγάλη του κυρίου Τσίπρα, 3 ώρες και 43 λεπτά τη μέτρησα. Εξόντωσε και την κυρία Κουφονικολάκου, είδε, είχε πέσει πίσω στην καρέκλα της στο τέλος. Πριν όμως να πούμε, Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, μας δίνει και τις ωραίες μουσικές εδώ που ακούτε. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777, για τα μηνύματά σας. Στο Viber τα μηνύματά σας επίσης, 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια της εκπομπής, τι τραβάει και αυτός, την του ζητάω κάθε μέρα μέσα από τραγούδια, αλλά και ο ίδιος κάνει τις προτάσεις του. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, είπαμε, το πολιτικό στίγμα της χθεσινής μέρας ήταν η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, που είπε πολλά. Είναι φανερό ότι προσπάθησε να δώσει ένα άλλο στίγμα αριστερά, είπε, είναι και η παραγωγή, είναι και η δίκαιη κατανομή των προϊόντων της παραγωγής. Νομίζω ότι μίλησε για συνεργασίες πιο πολύ από ό,τι μίλαγε τις προηγούμενες εβδομάδες. Μίλησε και για τα οικονομικά του. Εντάξει, αυτό καλό είναι, ότι θα υπάρχει μια πλατφόρμα που θα ενημερώνεται καθημερινά και ότι τα χρήματα δεν έχει και γραφεία, θύμισε. Και αυτό το έχω εντοπίσει και εγώ, ότι είναι το μόνο κόμμα, έτσι, που δημιουργήθηκε πρόσφατα, που δεν έχει γραφεία. Και είπε ότι θα υπάρξει μια διαφάνεια και στα οικονομικά. Και βεβαίως μίλησε για συνεργασίες, ότι θα προσπαθήσει, θα κάνει το πάνω να σχηματίσει η κυβέρνηση, εάν και όταν πάρει την εντολή, στις ερχόμενες εκλογές. Νομίζω έκανε ένα βήμα πίσω. Εντάξει, άνοιξε λίγο την πόρτα και προς το Πασόκ, αλλά και τους παλιούς συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κατά τα άλλα, σήμερα είναι η ομιλία της κυρίας Ρένας Δούρου στην Θεσσαλονίκη. Την ακούσατε και πριν από λίγο σε μια διαφορετική συνέντευξη με τον συνάδελφο εκεί στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, το Σακλετίδη, ο οποίος της έκανε και ερωτήσεις έτσι πιο απλές, και γιατί καμιά φορά και εμείς έτσι γινόμαστε ξύλινοι και μιλάνε και ξύλινα και πολιτικοί. Λοιπόν, αυτό που κρατάω από αυτά που είπε η κυρία Δούρου σε σχέση με τις παροχές τώρα και τα αυτά, όλα αυτά που λέγονται από τα διάφορα κόμματα, είναι αυτό που είπε για την αριστερά, ότι η αριστερά δεν πρέπει να είναι λογιστής. Και συμφωνώ, και έτσι είναι, γιατί το έχω πει και με άλλους τρόπους εδώ, το έχουμε πει και στο Κόκκινο, το λέμε συνέχεια, ότι η κυβέρνηση έχει βάλει σε ένα δρόμο όλα τα κόμματα να απολογούνται που θα βρουν τα λεφτά για τις παροχές. Που τα περισσότερα κάνουν κοστολόγηση. Τώρα, για να λέμε την αλήθεια, και ο ΣΥΡΙΖΑ πισταμένα έχει παρουσιάσει προγράμματα μέσω χρηματοδότησης της στέγης, ας πούμε, μέσω του ΕΦΚΑ κλπ. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό. Έτσι, ακούσατε και τον κύριο Παπά εδώ, μια ώρα σας τα ανέλυε. Λοιπόν, από την άλλη όμως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα κόμματα που θέλουν να είναι κοντά στον κόσμο, δεν είναι ο πρώτος τους γνώμονας, βεβαίως είναι να μην εκτοχιαστούν τα δημοσιονομικά. Ο πρώτος τους γνώμονας, ξέρετε ποιος πρέπει να είναι, να περνάει καλά ο πολίτης. Δηλαδή να κάνουν όντως οι παροχές να αποσκοπούν στο να περνάει καλά ο πολίτης. Όχι να απευθύνονται βεβαίως στο εκλογικό τους κοινό μόνο. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σκέφτονται τα κόμματα και αυτοί που κάνουν τα προγράμματα. Όχι πώς που θα βρούνε τα λεφτά, να τα βρούνε. Όπως μου έλεγε μία συνάδελφος, ας πούμε, θα κόψουν το λαιμό τους να τα βρούνε. Πώς βρίσκουν τα λεφτά για τα αυτοκίνητά τους όλοι και για όλα αυτά τη ζωή που κάνουν καθημερινά. όλα αυτά τα κόστη που υπάρχουν στα Υπουργεία. Λοιπόν, να κόψουν το λαιμό τους, να τα βρουν, που θα βρουν τα λεφτά. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα τα σχόλιά μας. Τον έχουμε, έτσι, έχουμε το Δημήτρη Παπαθανασίου, το συναδελφό μας, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Να μιλήσουμε για όλα αυτά μαζί του. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Φλιάρισα λίγο.
1: Καλό μεσημέρι. Για
0: αλλά είχαμε διάφορα τώρα εδώ πέρα. Ναι, είχαμε διάφορα
1: θέματα. Σ' ακούω. Ναι. Είναι μνημονιακά κατάλοιπα όλα αυτά.
0: Είναι, ναι. Αυτό το πού θα βρούμε τα λεφτά, ας πούμε.
1: Η
0: ναι.
1: Απολογία για το πού θα βρούμε τα λεφτά είναι ναι. Μνημονιακό κατάλοιπο.
0: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Και τέλος πάντων, αυτοί που πιέζουν για να, στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πούνε πού θα βρουν τα λεφτά, το κάνουν για ευνόητους λόγους, για να φέρουν απέναντί του, γιατί τα κόμματα, τα λεφτά που θα τα βρουν θα φορολογήσουν το κεφάλαιο απλό.
0: Ναι, το έχουν καταφέρει όμως, το είδες, ότι όλοι απολογούνται.
1: Ναι, και μετά και γίνεται μια ολόκληρη σπέκουλα εις βάρος της αντιπολίτευσης, ότι να αυτό θα βάλουν χέρι στις τράπεζες, θα βάλουν, είπε χθες ο Τσίπρας, το είπε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Για τον αναβαλλόμενο φόρο και ένα δις το χρόνο.
0: Καλά, τώρα αναβαλλόμενος φόρος είναι μεγάλο έσοδο. Ρώτησα προχτές και τον Νίκο τον Παπά που τον είχα εδώ. Και αυτό συμφωνεί.
1: Ένα δις το χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Είναι η 13η σύνταξη.
0: Να πούμε τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος.
1: Άμα θέλει λοιπόν. Ναι. Αλλά οι τραπεζίτες θέλουν να τα κάνουν μπόνους για τα στελέχη.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ακριβώς. Να δίνουν λιγότερα μπόνους στα στελέχη. Δεν λέω, να τους δίνουν, ρε παιδί. Αν πάνε καλά οι τραπεζές τους. Αυτοί ολοδανίζονται. Μας λένε
1: πάντως,
0: ότι οι τράπεζές τους...
1: προηγουμένως,
0: ναι.
1: Τώρα συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. που μου έλεγες για τα βρίσκει ο Τσίπρας, η απολογία του Τσίπρα για τα λεφτά και το ότι θα κάνει το λογαριασμό αυτό που θα βάζει ο καθένας από ένα ευρώ κτλ.
0: Για τα οικονομικά του κόμματος, αυτό σωστά.
1: Για τα οικονομικά του κόμματος. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μια σπέκουλα. Έχει ξεκινήσει μια σπέκουλα κυρίως από αυτούς που χρωστάνε μισό δις.
0: Μιλάς για τα κόμματα για τώρα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, από αυτούς έχει ξεκινήσει λοιπόν. Ναι. Για το πού θα βρει ο Τσίπρας τα λεφτά.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Τα οποία
0: πιο
1: τα λεφτά που ξοδεύει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Ναι. Παρακολούθησα λοιπόν τη χθεσινή συνέντευξη. Τσίπρα παρακολούθησε και τη συνέντευξη.
0: Όλοι.
1: Ήσουν εκεί δηλαδή.
0: Ήσουν εκεί. 3 ώρες και 43 λεπτά.
1: Όραση, λοιπόν, έτσι, έχω να σου πω το εξής. Η συνέντευξη του Μητσοτάκη ήταν για Hollywood. Υπερπαραγωγή τεράστια, η συνέντευξη Τσίπρα σε μικρότερο
0: με
1: χώρο.
0: Με ένα μουσαμά από πίσω.
1: Χώρο,
0: ναι, τόπι,
1: για το κανάλι 5. Αυτή ήταν τεράστια η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστια και η διαφορά και στα κόστη. Φαίνεται με γυμνό, μα δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός και να ξέρεις. Άρα λοιπόν, ας απολογηθούν εκείνοι που ξοδεύουν τα εκατομμύρια σε επικοινωνιολόγους κτλ. Και σε υπερπαραγωγές και τα ρατατζού. Και αν τώρα ξέρω, ο Τσίπρας, ας πούμε, τι έκανε τώρα, έκανε μια εκδήλωση, ας πούμε, και βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας.
0: Είχε και ντρόουν, λέει, ενώ είπε ότι δεν είχε ντρόουν. Είχε ντρόουν, λέει, όταν ανακοίνωσε το κόμμα. Εν τω μεταξύ, τα ντρόουν, κακό το και ο Τσίπρα, κακό απολογείται. Είναι τα πιο φθηνά. Η πιο φθηνή κάλυψη γίνεται με ντρόουν, το ξέρει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά στην Νέα Δημοκρατία έχουν πρόβλημα με τον ντρόουν του Τσίπρα, αλλά δεν είχαν πρόβλημα με τα ντρόουν των Ουκρανών που κάναν πάρτι στο Ιόνιο, α πούμε, και πάλι να τεινάξουν εκεί ένα ολόκληρο νησί στον αέρα. Τέλο πάντων τώρα.
0: Αλλά αυτό που έγινε στο Μεγανήσι, γιατί εκεί έγινε, δεν έγινε στη Λευκάδα. Στο Μεγανήσι βρέθηκε αυτό το ντρόουν. Απέναντι από τη Λευκάδα. Απέναντι από τη Λευκάδα, επειδή πηγαίνω και ξέρω ότι υπάρχει ανησυχία στου κατοίκου εκεί πέρα. Και αυτό που το πράγμα που βάλαν τον ψαρά να μεταφέρει τον ντρόουν χωρί να ξέρουν αν είναι παγιδευμένο.
1: Καθόταν ο άνθρωπος με το τσιγάρο από πάνω.
0: Εντάξει τώρα.
1: Το κοίταγε
0: τώρα. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί. Θέλει ο Θεός και ζούμε. Σε κάποια φάση. Τέλος πάντων. Εσύ πώς είδες τες τώρα. Για πες μου λίγο κάτι συγκεκριμένο θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί έχουν υποθεί πολλά τώρα για αυτά που είπε ο Τσίπρας και το στίγμα που έδωσε κλπ. Πώς είδες το θέμα των συνεργασιών. Νομίζω ότι έκανε ένα βήμα.
1: Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ότι θα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, τι θα πάμε μόνοι μας, πού θα πάμε. Αυτό το. Διότι η περιχαράκωση μέχρι τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, νομίζω δεν κατάλαβα καλά. Λέει όταν πάρω την εντολή. Ως πρώτο κόμμα ή ως δεύτερο, εσύ τι κατάλαβες. Γιατί ήσουν εκεί και ξέρεις. Σας έκανε και ένα μάζεμα στο τέλος, σας είδε και μετά. Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε.
1: Είχε μετά, ναι.
0: Ναι, σας είδε και μετά.
1: Ένα μάζεμα εκεί ακριβώς απ' έξω, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Μια μίνι δεξίωση, για να το πούμε έτσι. Να
0: και μιλήσατε, βέβαια, για πολιτικά. Τι θα μιλάγατε με τον Τσίπρα. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ τι κατάλαβες, η εντολή όταν την πάρει ως πρώτο κόμμα ή ως δεύτερο κόμμα.
1: Γιατί τώρα μπορεί να πάρει την εντολή και ως δεύτερο κόμμα. Γιατί αν το πρώτο
0: δεν το ξεκαθάρισε
1: κόμμα...
0: κι αυτό.
1: Όχι, δεν το ξεκαθάρισε.
0: Έτσι,
1: μπορεί να πάρει και την εντολή ως δεύτερο κόμμα. Ξέρουμε τη διαδικασία, γιατί αν το πρώτο κόμμα, όπως εκτιμάται και υπολογίζεται, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, είναι χαμηλά. Γιατί υπάρχουν και εκείνες τις δημοσκοπήσεις που τους δίνουν κάτω από 25%. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα.
0: Χθες είδα μία τζιτζιπή όμως που δίνει στο 30 με την εκτίμηση, λέει, ψήφου. Παγκόσμια αποκλειστικότητα κι αυτή.
1: Αυτή είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα. Απ' την άλλη, εντάξει, υπάρχουν, έχουν αυτοί τα, ξέρω, τα επιστημονικά μέσα να το κάνουν. Εγώ από την τζιτζιπή, εκείνο που κρατάω είναι ότι οι πολίτες δεν πολυπίθονται από τις εξαγγελίες και τα μέτρα και τα. Ας πούμε, δεν. Και του ενός και του άλλου, δηλαδή, μέχρι στιγμής ότι έχουν ακούσει, δηλαδή. Αλλά γενικότερα, μάλλον τα κόμματα φαίνεται να έχουν χάσει.
0: Επηρέασαν ποτέ αυτές οι εξαγγελίες την ψήφο του κόσμου? Τι λες?
1: Κοίταξε, και... εγώ θεωρώ ότι δεν επηρεάζουν την ψήφο του κόσμου άμεσα, όμως επειδή δημιουργούν ένα πολιτικό κλίμα και δημιουργούν και πολιτικές συνέπειες και πολιτικά δεδομένα και πολιτικές κουβέντες και. Στην πορεία, λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα ενδεχομένως να επηρεάσει. Τώρα, δηλαδή, την επόμενη μέρα, εγώ τιμώ δεν κάνει τώρα. Δηλαδή, και, να πούμε για τον Τσίπρα ότι χθες ήταν και άδικος.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το που ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου, στο δεκάλεπτο, πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκη.
0: Την αναγγελία του θανάτου, γιατί είχε πεθάνει το μεσημέρι ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Α, ναι, γύρω στο. Έχεις δίκιο. Ήταν εκείνη η ώρα. Εντάξει, υπόθηκαν τα πολιτικά.
1: Το μήνυμα και μένα.
0: Κυριάρχησε τώρα, εντάξει, πέθανε
1: και ο Μαζονάκης. Κυριάρχησε και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Λογικό, γιατί ήταν και ξαφνικό, δεν το περίμενε κανείς, και νέος άνθρωπος κτλ. Και πάρα πολύ γνωστός και πολύ καλός τραγουδιστής και να μην τα λέμε όλα αυτά. Ναι. Και τα social media κατακλείστηκαν από την είδηση του θάνατου.
0: Ναι.
1: Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ, άρα λοιπόν θεωρώ ότι ήταν άτυχος.
0: Εντάξει, όμως συζητήθηκαν αυτά που είπε. Τώρα δεν πρέπει να έχει παράπονο. Δεν είναι...
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Τώρα άκουσα πριν από λίγο. Ναι, τώρα για να μιλήσουμε και τα δύο.
1: Και αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Εγώ για να μιλήσουμε. Το παρασκήνιο, λίγο κανένα παρασκήνιο από αυτή τη συνέντευξη, να μας πεις που ήσουν απάνω. Δημήτρη.
1: Κάνω παρασκήνιο αυτή τη συνέντευξη, ότι δεν έχω
0: μένει. Ναι, ναι. Η κυρία Κουφονικολάκου ήταν δίπλα του, εντάξει, αυτό είναι. Ο Σιακαντάρης ήταν το θέμα, το αγκάστο.
1: Ο Σιακαντάρης το, εντάξει, πήρε αποστάσεις, όπως ήταν αναμενόμενο.
0: Είπε όμως ότι ήταν στο.
1: Ο Σιακαντάρης, μόνος του ο Σιακαντάρης βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν είμαι ενεργό μέλος της Ελλάς και άρα τέλος πάντων βοήθησα.
0: Είναι Ινστιτούτο όμως, εντάξει. Ωραία.
1: Ναι, ναι, βοήθησε κτλ. Αλλά τώρα δεν είμαι ενεργό μέλος, δεν έχω κάποια θέση. Οπότε μπορώ να λέω ότι θέλω και μην με ρωτάτε κάθε φορά αν συμφωνεί ο Τσίπρας με αυτά που λέω. Και ακριβώς το ίδιο από την άλλη πλευρά είπε ο Τσίπρας ότι δεν είναι μέλος.
0: Δεν με ρωτάει κιόλας. Ναι, δεν με ρωτάει κιόλας για αυτό που
1: λέει. Προέκυψε ένα θέμα και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Δεν πάω να το προσπεράσουμε έτσι.
0: Όχι καθόλου. Γιατί στην αρχή έβγαινε ως Ελλάς. Δεν είναι έτσι. Να τα λέμε όλα, Δημήτρη, τώρα. Εμείς τα λέμε όλα.
1: Δεν τα λέμε. Αυτό ακριβώς.
0: Έβγαινε ως Ελλάς ο Σιακαντάρης, δεν ήταν. Δηλαδή ουσιαστικά. Χάρασε και την πολιτική. Εξέφραζε την Ελλάς. Δεν εξέφραζε τις προσωπικές του απόψεις.
1: Η γνώμη και άποψη το θεωρώ από απίθανο έως επιστημονική φαντασία το ενδεχόμενο αυτό, γιατί θα πρόκειται περί πολιτικής αυτοκτονίας του Τσίπρα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι σενάριο, ας πούμε, ακόμα και ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης εννοώ, είπε χτες ότι αυτό το σενάριο, λέει, δεν μπορεί να συζητηθεί ποτέ κλπ. Τώρα για πες μου λίγο αυτό, Σαμαράς τώρα. Νέα Δημοκρατία. Σαμαράς. Τι γίνεται?
1: Έδωσε και μια απάντηση ο Τσίπρας για τον Σαμαρά. Τον πολιτικά, τον σέβομαι.
0: Ναι, ότι η αντιπαράθεσή μας, λέει, είναι πολιτική πάντα. Ήταν πολιτική.
1: Ο Σαμαράς είναι ένα ζήτημα. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται. Ο Σαμαράς έρχεται. Και η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί, γιατί οι μετρήσεις δείχνουν ότι θα προκαλέσει φθορά σημαντική και μεγάλη. Και ο Σαμαράς προκαλεί ανησυχία έντονη όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, για να τα πούμε ολοκληρωμένα για το Σαμαρά, να κάνουμε μια διακοπή. Δημήτρη, μικρή, θα σε βρούμε μετά.
1: Εδώ περιμένω.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 12.30.
7: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Απλώς παρετήθηκε. Ναι, δεν ήταν υποψήφιος. Δεν παρετήθηκε. Δεν ήταν υποψήφιος. Δεν ήταν υποψήφιος το 23, ας πούμε. Και εγώ μαθαίνω ότι ο λόγος που δεν ήταν βεβαίως ήταν με αυτό το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Το έχω μάθει από βέβαιη πηγή, νομίζω. Γι' αυτό και δεν ήταν υποψήφιος τότε. Τώρα, σήμερα...
1: Να πούμε ότι στην προηγούμενη περίοδο ο Καραμανλής ήταν εκείνος που ξεκίνησε και είχε ρίξει βολές
0: ισχυρές
1: εναντίον του Μητσοτάκη για τις
0: πριν
1: υποκλοπές.
0: Και από τον Σαμαρά, καλά το θυμίζεις.
1: Πριν και από τον Σαμαρά, έτσι, μπράβο.
0: Καλά το θυμίζεις.
1: Αυτό ήθελα να πω, πριν από τον Σαμαρά. Ναι. Ήθελα όμως να σου πω, να τολμήσω να κάνω κάτι, βλέπω, αφού είδα και τους δύο, δηλαδή και Μητσοτάκη και... και Τσίπρα, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για πώς τους είδα. Θα σου πω λοιπόν ότι ξεκινώντας από το χθεσινό, από τον Τσίπρα, τον είδα ότι προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους γενικότερα. Δεν ήταν ο Τσίπρας του παρελθόντος, το rebranding.
0: Είχε μια σιγουριά όμως που δεν την είχε στην ομιλία του.
1: Μια ασφάλεια.
0: Δεν την είχε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου δεν την είχε αυτή τη σιγουριά. Δεν ξέρω, έχει μια σιγουριά.
1: Απέφυγε υπερβολές, απέφυγε εξάρσεις. Ήταν, θα έλεγα, σε κάποια σημεία οριακά υποτονικός. Καλά, βέβαια ήταν και 3 ώρες και 40 λεπτά. Δηλαδή, εντάξει, ήταν εξοδοτικό.
0: Εξόντωσε καλέ την Κουφό Νικολάκο. Έπεσε η γυναίκα πίσω στην καρέκλα.
1: Και δηλαδή, για μας ήταν εξοδοτικό.
0: Και για εσάς.
1: Εντάξει, φτάνει. Τώρα, παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι. Ναι.
1: Αντιθέτως,
0: δεν ήθελε να αφήσει όλους να ρωτήσουν.
1: Σχεδόν όλοι πήραν ερώτηση.
0: Όλοι πήραν, νομίζω κανένα δυο μήναν έξω. Πια πόσο να το κρατήσει, 4 ώρες.
1: Ο Μητσοτάκης λοιπόν από την άλλη. Ναι. Εγώ θα σου πω το εξής. Γενικά ήταν καλύτερος από ό,τι τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, επειδή ο Μητσοτάκης έχει κάνει πάρα πολύ προπόνηση, τα έχει πει, τα ξαναπεί. Πια έχουν γίνει κτήμα του. Είχε άνεση. Mm-hmm. Αυτό το αναγνωρίζω, άνεση που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Άγχος δεν είχε όπως τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ήταν λίγο στριμωγμένος, Δημήτρη, όμως. Φαινόταν λίγο στριμωγμένος. Ειδικά
1: όχι. Η αίσθηση μέσα δεν ήταν αυτή. Δεν ξέρω πώς το φάνηκε στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Εκείνο επίσης που θέλω να πω, που μου έκανε τρομερή εντύπωση και ομολογώ ότι σχεδόν με τρόμαξε, είναι η άνεση με την οποία μπορεί να λέει ψέματα. Έπαθα σοκ.
0: Απίστευτη. Γιατί το λες αυτό? Η οικογένεια Μητσοτάκη να λέει ψέματα.
1: Πώς είναι δυνατόν?
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ξέρουμε το θέμα, αφού ξέρουμε το θέμα, ξέρουμε τι συμβαίνει, έλεγε το άσπρο μαύρο, αλλά με απίστευτη άνεση.
0: Με απίστευτη άνεση και έλεγε
1: τα ψέματα του.
0: Κάνει και κάτι άλλο, αν μου επιτρέψει ο Μητσοτάκης. Λέει τη μισή αλήθεια. Τη μισή αλήθεια. Αυτό, ξέρεις, είναι πιο επικίνδυνο από το ψέμα. Γιατί ξεκινάς από ένα πραγματικό περιστατικό.
1: Το δίνεις μεγάλο ποσοστό.
0: Αυτό.
1: Ενδεχομένως να ξεκινάει από ένα ψήγμα αλήθειας και να καταλήγει από
0: έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ξεκινάς από ένα πραγματικό περιστατικό. Άρα, έχεις το privilege, έχεις το προνόμιο ότι θα πείσεις τον άλλον. Σου λέει, έτσι είναι, ρε παιδί μου. Αυτό έγινε. Και μετά αυτό το διαστρέφεις. Ας πούμε, όταν τον ρώτησε η φίλη μας εκεί, η Γεωργία Ισάκουλα, από την Εφημερίδα των Συντακτών, για τις υποκλοπές.
1: Εξαιρετική ερώτηση για τις υποκλοπές.
0: Έτσι τον ρώτησε. Αυτή είναι η ερώτηση. Αν η κρατική αρχή προμηθεύτηκε το Predator. Τελεία.
1: Και χωρίς να θέλω να δικήσω κανένα συνάδελφο, να πω για την Γεωργία Τσάκουλα, ήταν η πρώτη σοβαρή, δυνατή, καλή ερώτηση, η οποία έγινε, γιατί κρατούσα και χρόνο, ακριβώς 2 ώρες. Μετά την έναρξη.
0: Ναι, μου το είπε, γιατί μίλησα μαζί της. Ξέρω ότι.
1: 2 ώρες μετά.
0: Μου λέει 2 ώρες μετά, λέει. Ρώτησα, λέει, πώς και το εντοπίσατε. Λέω, εντάξει, ακούσαμε όλη τη συνέντευξη, δεν ακούσαμε τη μισή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η ερώτηση. Εκεί λοιπόν δεν απάντησε για το αν κάποια αρχή και το έριξε πάλι στη δικαιοσύνη. Και αυτή είναι η γραμμή, αυτό είναι το αφήγημα από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη.
1: Ότι υπάρχει απόφαση δικαιοσύνης και τα
0: λοιπά. Ναι, ότι υπάρχει απόφαση. 4 φορές. Εδώ που τα λέμε, για να είμαστε ειλικρινείς, 4 φορές ο Άριος Πάγος έχει πει ότι πρέπει να μπει στο αρχείο το θέμα της κατασκοπίας, που αυτό δημιουργεί τις υποψίες, αν θέλεις, για την εμπλοκή και πολιτικών προσώπων. Έτσι, στο έγκλημα των υποκλοπών.
1: Κάνει υπερπροσπάθειες όλο το σύστημα Μητσοτάκη, αλλά νομίζω τώρα πια και
0: η... Ήταν ωραία και η απάντηση του Τσίπρα μου άρεσε. Το εύχομαι περαστικά. Το Δημητριάδη, που αυτό ήταν. Που έφαγε τη σφαίρα, καλέ.
1: Για το αφεντικό. Για το αφεντικό.
0: Αυτή η φράση. Αυτή τη φράση, ρε παιδί μου, πώς την άκουσες αυτή τη φράση του Δημητριάδη, Δημήτρη? Πώς την είπε? Του ανιψιού, ναι. Πώς την είπε αυτή τη φράση?
1: Αυτός κάνει μεγάλες προσπάθειες να εμφανιστεί ως αρχινωνός.
0: Αυτό...
1: Δηλαδή, ναι. Το θέλει, ρε παιδί, πολύ αυτό το πράγμα. Το επιδεικνύει, πώς το λένε, το προσπαθεί πολύ να το δείξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν και τελευταία, βέβαια, ξεκίνησε αυτά τα περιφύλλα αναγνωσίες και τα λοιπά.
0: Ναι. Το δωμάτιο της εξουσίας και λοιπά. Το βοήθησε και ο φιλόσοφος ο Λάλλας αυτό. Το δωμάτιο της εξουσίας του είναι δύσκολα. Περνάνε δύσκολα εκεί. Να σου πω, Δημήτρη, του συμπαραστέκομαι. Περνάνε δύσκολα εκεί στο Μαξίμου. Δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου, περνάνε δύσκολα. Δηλαδή, τους συμπαραστέκομαι. Εσύ δεν τους λυπάσαι.
1: Τους λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ρε παιδί μου, απ' την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη έχει φτάσει 2,10 και η φέτα 12,13.
0: Ναι. Πάνε αυτοί στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Νομίζεις πώς από αυτούς πάνε.
1: Και αν θέλουμε να σταθούμε πάντως σε κάτι από όσα είπε ο Μητσοτάκης, εγώ θα ήθελα να σταθούμε στη λαθροχειρία. Αυτό για τα 100 ευρώ που θα δίνει για κάθε παιδί που θα γεννιέται κτλ. Αρχίστε να μιλάμε για λαθροχειρία πίστη.
0: Γιατί το λες αυτό, για εξήγησε το στον κόσμο.
1: Ο Μητσοτάκης λοιπόν βγήκε και είπε ότι κάθε παιδί που θα γεννιέται, αν ο μπαμπάς του, οι γονείς του, του βάζουν 100 ευρώ στην τράπεζα, σε ένα κλειστό λογαριασμό, θα του βάζει και το κράτος άλλα 100 ευρώ. Δηλαδή, αν βάζουν οι γονείς.
0: Α, ναι, όπως παλιά μας είχαν τα βιβλιάρια, τα θυμάσαι, τα τραπεζικά
1: βιβλιάρια.
0: Με το που γεννιόταν το παιδί, του βάζαν κάποια χρήματα. Τώρα του τα βάζει ο νονός, ο Μητσοτάκης. Ο νονός, με την καλή
1: έννοια. Θα βάζει 100 ευρώ οι γονείς, θα βάζουν 100 ευρώ οι γονείς το μήνα και θα βάζει και άλλα 100 ευρώ.
0: Θα βάζει άλλα 100
1: ευρώ. Ο Μητσοτάκης έκανε μια πρόσθεση δική του και είπε ότι στα 18 θα έχουν 60.000 ευρώ. Δεν βγαίνει αυτό, δεν προκύπτει με κανέναν τρόπο. Θα έχει στην καλύτερη περίπτωση και μια 45.000 στο παιδί, αλλά 18 χρόνια μετά 45.000 δεν ξέρω τι αξία και τι αντίκρισμα θα έχουν. Όμως το σημαντικότερο είναι άλλο. Ναι. Πού να τα βρει μια οικογένεια να περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα, που παίρνουν 800 ευρώ τα νέα παιδιά βασικό.
0: Τι δανείζονται, οι οικογένειες δανείζονται για να περάσουν. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι.
1: Άρα λοιπόν, αν επιδοτήσεις.
0: Ναι, βέβαια, γιατί έχεις δίκιο ότι δεν ακούστηκε ότι είναι προϋπόθεση.
1: Άμα αν επιδοτήσει κάτι, θα είναι τους γονείς, τις οικογένειες εκείνες που τους περισσεύουν όχι 100 ευρώ, τους περισσεύουν πολύ περισσότερα.
0: Και παραπάνω. Ναι.
1: Δηλαδή θα επιδοτήσει μεσοαστικές οικογένειες. Όλοι οι υπόλοιποι, αφού δεν φτάνουν, έρχεται, αφού τα λεφτά τελειώνουν 15 του μήνα, πού να μείνει σε κάποιον.
0: Δημήτρη,
1: θα πρέπει να βάλει 200 ευρώ το μήνα.
0: Κατάλαβα. Απόψε είναι η ομιλία της Ρένας της Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έχει ανέβει σύσσωμος επάνω. Με απώλειες, όχι σύσσωμος, για να τα λέμε όλα, γιατί εδώ είπαμε τα λέμε όλα. Θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι, και που αναφερθήκαμε στο θάνατο του Μαζονάκη, εγώ να θέλω να πω, να επισημάνω, ότι η Ρένα Δούρου έκανε μια εξαιρετική
0: ανάρτηση. Πολύ ωραία ανάρτηση, ναι, μ' άρεσε και εμένα.
1: Για τον
0: Γιώργο Μαζονάκη.
1: Για τον αποθανόντα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή. Σήμερα είναι μέρα, έχει πάρα πολλά σήμερα ημέρα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι η Βόλτα Τσίπρα μετά τις 4.
0: Ναι.
1: Είναι η Καριστιανού. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της εντός της ΔΕΘ.
0: Αμέσα στη ΔΕΘ.
1: Σε ένα από τα περίπτερα. Είναι η Ρένα Δούρου με την ομιλία. Αρχίζει πια και επειδή πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, αρχίζει η κίνηση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θεσσαλονίκη είναι στο πόδι, γιατί εκτός των άλλων, το Σάββατο υπενθυμίζουμε ότι είναι και η μεγάλη συναυλία που προκάλεσε.
0: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Για να
1: η
0: τα λέμε όλα.
1: Η συναυλία του Ρέμου στην παραλία. Ωραία.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Παπαθανασίου, τα είπαμε όλα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες και για τα παρασκήνια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσαμε σήμερα, έχουμε μουσική με τραγούδια του Μαζονάκη, που ο θάνατός του χτες, ο ξαφνικός και δραματικός είναι αλήθεια, γιατί πήγε για μια θεραπεία εκεί στο Κολωνάκι, σε μια κλινική που διαφημιζόταν κανονικά στο ίντερνετ, χωρίς να τηρούνται οι όροι ασφαλείας, αυτό είναι φανερό. Έχω ακούσει, είπαμε, και δηλώσεις από το πρωί του κυρίου Πατούλη. Κάθε πότε ελέγχονται αυτές οι κλινικές, αλήθεια, που είναι downtown, ας πούμε, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, και πηγαίνουν και άνθρωποι και απλοί και πολίτες που δεν είναι επώνυμοι. Φαντάζομαι τώρα, αν στον επώνυμο έγινε όλο αυτό, με το δραματικό τέλος. Κατέθεσε αυτή η γιατρός εκεί που του πρότεινε αυτή τη θεραπεία. Δεν θα μπω τώρα σε ιατρικές λεπτομέρειες, γιατί ούτε ειδική είμαι. Θα το κάνουμε με έναν ειδικό, ίσως, αυτό, όταν θα υπάρξει και το αντίστοιχο εισαγγελέας, έχει μπει σε αυτή την κλινική. Περνάει από τη δικαιοσύνη, τα πάντα περνάνε από τη δικαιοσύνη, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η δικαιοσύνη να λειτουργεί με όρους ισότητας, καταρχήν, έτσι. Να αντιμετωπίζει, δηλαδή, με ισότητα και αυτούς που κρίνονται, αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι υποκρίση, αλλά και τους άλλους που προσφεύγουν για να βρουν το δίκιο τους. Δηλαδή αυτούς που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, η εισαγγελέας έχει μπει σε αυτή την κλινική τώρα για αυτή τη θεραπεία, που η ίδια γιατρός καταθέτει, βλέπω εδώ ένα καλό ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα, ότι καταθέτει ότι του είχε προτείνει ότι δεν έχει παρενέργειες, του είχε πει, επομένως ήταν εκ του ασφαλούς. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά δεν πήγαν τα πράγματα καλά. Αντίθετα, κατέληξαν δραματικά. Για έναν άνθρωπο που είχε λαϊκό αίρισμα, να λέμε την αλήθεια τώρα, γιατί τον αγάπαγε ο κόσμος, Πειραιώτης, Ολυμπιακός, πλέον και ο φίλος μου εδώ, ο Βαγγέλης, δοξαράς. Και είδα και μια ανθοδέσμη και από μια γειτόνισσα με το που μαθαίστηκε ο θάνατός του. Καλό ταξίδι, Γιώργο, η γειτόνισσα. Μια ανθοδέσμη έτσι απλή, μια λευκή ανθοδέσμη. Και έτσι μου έκανε εντύπωση, άρα είχε και καλές σχέσεις εκεί με τους γείτονες ο συγκεκριμένος, που είχε απασχολήσει και την επικαιρότητα με διάφορα, είπαμε, με λάμψη πολύ, αλλά και με σκοτεινές πλευρές, με δόξες, αλλά και με πτώσεις μεγάλες. Έτσι γίνεται ο κύκλος της ζωής και της δημοσιότητας. Η δημοσιότητα έχει και το τίμημά της. Λοιπόν, τώρα, επειδή λέγαμε για παροχές, για να φύγω λίγο και από το θέμα Μαζονάκη, επειδή λέγαμε για παροχές, άκουσα σήμερα ότι ο Τραμπ λέει, υποσχέθηκε στους Αμερικανούς ότι θα πάρουν 5.000 δολάρια το κάθε νοικοκυριό, προσέξτε τώρα, εάν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που είναι το Νοέμβριο. Μιλάμε για παροχές τώρα, δεν μιλάμε τώρα για 100 ευρώ που θα βάζει στο παιδί, λέει ο Μητσοτάκη, θα βάζει στο παιδί, λέει, άμα του βάλει 100 ευρώ. Φανταστείτε τώρα αυτό τι είναι. Αυτό δεν εκτρέπει τα δημοσιονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρω εγώ. Έχουν έσοδα, βέβαια, αυτοί, θα μου πείτε, μεγαλύτερα από το ελληνικό δημόσιο, αλλά τώρα συγκλονίστηκα με αυτό πραγματικά. Το ένα είναι αυτό που μου έκανε εντύπωση. Το άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση σήμερα, και αυτό θα το δούμε αύριο, θα κοιτάξω να κάνω ένα ρεπορτάζ γύρω από αυτό, είναι αυτή η ιστορία με τις ρογμές στην Κυψέλη, σε σπίτια της Κυψέλης, λόγω των έργων που γίνονται εκεί με το μετρό. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί έχει γίνει μια έκθεση από τους πραγματογνώμονες που έχει βάλει ο Δήμος Αθηναίων, και τα πράγματα δεν εμφανίζονται καλά. Έχουν σταματήσει τα έργα, γιατί εμφανίζονται στα σπίτια ρογμές, εκεί βέβαια που είναι τα έργα για τη νέα γραμμή που περνάει και από την Κυψέλη. Αυτά τα δύο θα έλεγα ότι ήταν τα σημαντικά, και βεβαίως έχουμε, μην το ξεχνάμε, έχουμε αύριο ότι αρχίζουν τα σχολεία, γίνεται ο αγιασμός, με τις ελλείψεις που υπάρχουν, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Εν πάση περιπτώσει, θα χτυπήσει λοιπόν το πρώτο κουδούνι εκεί στον αγιασμό, με τις ελλείψεις που υπάρχουν για τα παιδιά. Τώρα, θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, η κυβέρνηση τι πρέπει να κοιτάξει πρώτα? Να καλύψει τα κενά με τους εκπαιδευτικούς, να καλύψει την κτηριακή υποδομή που είναι τραγική σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στα σχολεία, υπάρχουν υπέροχα σχολεία,
Αλλά υπάρχουν και σχολεία τα οποία είναι σε παραπήγματα και χωρίς να τηρούνται και οι όροι ασφαλείας, έτσι. Λοιπόν, να κοιτάξει λοιπόν το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια εκπαίδευση. Αντί λοιπόν γι' αυτό τώρα, τι κάνει η κυβέρνηση? Θα μου πει τα απαραίτητα. Εντάξει, έχει λέει αρχίσει συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη με αυτή την εταιρεία την Αμερικανική. Είναι στα πλαίσια αυτό το συνεργασιών που αρχίζει αυτή η κυβέρνηση. Καλό είναι αυτό. Αλλά ξέρετε, ο λαός έχει και μία αυτή. Τι του λείπει του ψωριάρι τώρα? Έχει και μία φράση, ας πούμε, που λέει. Λοιπόν, για να κοιτάξουν λίγο, να καλύψουν τα κενά πρώτα, έτσι, και μετά. Υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν ίντερνετ καταρχήν. Τι τεχνητή νοημοσύνη και τι να πω δηλαδή. Δεν... Εν πάση περιπτώσει. Καλή αρχή στα παιδιά πάντως. Εντάξει, πρώτη μέρα στο σχολείο είναι... Από τη μια δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο για πολλούς μαθητές, αλλά από την άλλη είναι και μια επιστροφή η οποία είναι μια αρχή, μια νέα αρχή. Ξαναβρίσκουμε τους φίλους μας κλπ. Επομένως, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή αρχή αύριο. Θα γίνει ο αγιασμός μόνο και από Δευτέρα κανονικά τα μαθήματα. Και βεβαίως οι θύνοντες να κοιτάξουν τις ελλείψεις που υπάρχουν, να κοιτάξουν τα κενά σε εκπαιδευτικούς, γιατί αυτά είναι κρίσιμα, γιατί ακούω, μαθαίνω φοβερές ιστορίες καθημερινές στην εκπαίδευση, στην εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, και βεβαίως να κοιτάξουν και τις υποδομές, γιατί και αυτά έχουν σημασία. Είμαστε στο 2026, έτσι, μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν και τα ολοήμερα, τα οποία είναι σημαντικά, και αυτά πρέπει να καλύπτονται, γιατί είναι οι ώρες μελέτης που είναι για τα παιδιά. Λοιπόν, με αυτό θα προσπαθήσουμε να θα κλείσουμε σήμερα και θα σας βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι εδώ να ακούσετε, το Μαζονάκι, μια και ήταν η μέρα του σήμερα. Όλα τα ραδιόφωνα άκουσα, τα περισσότερα εκπομπές αρχίζανε και τελειώνανε με αυτό. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Σας είπαμε και τα πολιτικά και το κλίμα που υπάρχει επάνω. Να ακούσετε το βράδυ την ομιλία της κυρίας Δούρου με τις εξαγγελίες εκεί. Θα μεταδοθεί από κάποια και βεβαίως μέσα από το AVGR το μεταδώσει ζωντανά, νομίζω. Και η συνέντευξη τύπου θα γίνει αύριο ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Νίκος Παπάς θα την κάνει τη συνέντευξη τύπου. Θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, να ξεκαθαρίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανεβαίνει με πρόγραμμα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον, θα έλεγα, και κοστολογημένο, μια και τώρα είπαμε. Καλά το είπε η κυρία Δούρα, να μην γίνεται αριστερά λογιστές, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε μπει σε αυτή τη λογική τώρα. Πόσο θα στοιχήσει δηλαδή αυτό που υπόσχονται τα κόμματα, τα οποία πρέπει να έχουν διαφάνεια και στα οικονομικά τους, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα τα κυβερνητικά κόμματα, αυτά που έχουν διατελέσει ως κυβερνήσεις κατά καιρούς, δεν ξέρω πόσο είχαν διαφάνεια και πώς πληρώνουν τα χρέη τους εκεί στις τράπεζες. Γιατί εμείς οι πολίτες θα πληρώνουμε τα χρέη μας στις τράπεζες καθημερινά. Και όταν δεν τα πληρώνουμε, έχουμε τηλέφωνα, έχουμε οχλήσεις, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά εδώ. Με μουσική θα τελειώσουμε. Αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, για την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, είπαμε και την ημέρα του αγιασμού για τα παιδιά. Και να προσέχετε. Είδατε τι γίνεται. Να προσέχετε. Καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ, θλίψη και ερωτήματα. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Τον φάκελο και την άδεια του ιατρείου ελέγχει κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γιατροί και οι δύο, μετά τις καταθέσεις τους. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων. Εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά υψηλότερο από τα 1,10 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2025. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χθες. Υποστήριξε ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Ξεκαθάρισε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Παρέμβαση του Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονος Σαββά για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο. Από τριθέσιο γίνεται διθέσιο, προκαλώντας την αντίδραση και της τοπικής εκκλησίας. Ο Αρχιμανδρίτης αφήνει εχμές για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης και επισημαίνει ότι αν και ο αριθμός των μαθητών φέτος είναι μειωμένος, αναμένεται βέβαια η αύξηση στην επόμενη σχολική χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι αύριο που ανοίγουν τα σχολεία, οι γονείς έχουν δώσει ραντεβού την ώρα του αγιασμού έξω από το Δημοτικό της Παναγίας. Θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτύριας. Μια ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει για τις εργασίες συντήρησης στα σχολεία που σε κάποια από αυτά γίνονται στο παραπέντε. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, αλλαγές σε τουαλέτες και λέβητες σε δεκάδες σχολεία της Καβάλας και των Φιλιππών. Την ίδια ώρα μπλοκαρισμένο είναι, όπως φαίνεται, το σύστημα των μετεγραφών στα λύκια της Καβάλας. Το έκτο λύκειο δέχεται τεράστιο όγκο αιτήσεων, καθώς ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης φέρεται να δηλώνει κατοικία στα όρια του. Τα σχολεία δυνατούν να διαχειριστούν τον όγκο και προσανατολίζονται σε μαζικές απορρίψεις αιτήσεων. Στόχος είναι να αναγκαστούν οι γονείς να κάνουν ενστάσεις, ώστε να δώσει την τελική λύση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάντως, σύμφωνα με τις νέες εγγραφές, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι τεράστια, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν τα τμήματα στα σχολεία. Γυμνάσια και λύκεια συρρυκνώνονται, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στηβάζονται σε 25 τμήματα. Εκπαιδευτικοί και γονείς εκπέμπουν σος και αναρωτιούνται αν υπάρχει σοβαρός κεντρικός σχεδιασμός για το μέλλον των σχολείων στην Καβάλα ή αν όλα γίνονται πρόχειρα και την τελευταία στιγμή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή το πρωί της περασμένης Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος είχε ζητήσει προθεσμία μετά τη σύλληψή του, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά. Σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το όχημά του να κινείται στην περιοχή την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν αρνήθηκε ότι ήταν στο σημείο, αλλά όπως είπε, πήγαινε τροφή στα ζώα του.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 3-0 από τον Όφη στο Παγκράτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, η Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1, ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Βίρονας Καβάλας υποδέχεται σήμερα τον Άρτα Καστανέων.
5: Ο καιρός.
6: Έθριος καιρός, άναμη μεταβλητή 3 μποφόρ στο Θρακικό, βόρειο, βορειοανατολική 4. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Έχεις ιδέα?
0: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
0: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
0: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
0: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
3: Από το live.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου.
12: σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίου. Τηλέφωνο 2510 326 671.
14: Auto Center Service.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Ένα βουλγαράκι. Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Η δήλωση αυτή, αλλά η πρόκληση είναι διαχρονική και επικαιροποιείται με τον πιο δραματικό τρόπο, ιδιαίτερα μετά τις χάντρες και τα καθρεφτάκια στη ΔΕΘ και κυρίως με την επιδεικτική, προκλητική και κοινική περιφρόνηση προς την κοινωνία και τις ανάγκες της. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σοκαρισμένο και σήμερα από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που εκτός από πάνδημη θλίψη προκαλεί και σοβαρά ερωτηματικά για την ιδιωτική κλινική όπου έχασε τη ζωή του κατά τη διαδικασία πλάσμα αφαίρεσης. Η πολιτική επικαιρότητα εδράζεται ακόμη στη ΔΕΘ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, αύριο έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία και το Σαββατοκύριακο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από Δευτέρα πάμε για άλλα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλάσμα αφαίρεση. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα, βρίσκεται στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, επιτόπου και το ζευγάρι των γιατρών, στους οποίους ανήκει το εν λόγω ιατρείο και οι οποίοι απέτυχαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλάσμα αφαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, όπως λέγεται, στις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και του ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη διορίζει η οικογένειά του. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμάται ότι ξεκινά αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων όλης της χώρας. Θα πραγματοποιηθεί φυσικά ο καθιερωμένος αγιασμός και τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στελέχη του κόμματος, θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο στη μία η συνέντευξη του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι και καλεσμένος σε λίγο εδώ στο μαγκαζίνο, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος, και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίσθηση προκάλεσε η διατύπωση ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ζητεί αδεδή, χαρακτηρίζοντας πρόκληση την εξαγγελία Μητσοτάκη για την καταβολή μιας περιορισμένης οικονομικής ενίσχυσης 500 ευρώ και μάλιστα από το Δεκέμβριο του 2027. Εξαιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορείο του ΟΑΣ στην Νέαπολη Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται η 20χρονη τραυματίας που χθες υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης από ιδιωτική εταιρεία, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών, σε κλίμα βαθιάς οδύνης το πρωί η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια στον πύργο Ηλίας, το απόγευμα στις 4.30 το τελευταίο αντίο στο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου στο Κάτσικα Ιωαννίνων. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο, ενώ απειλήσε για άλλη μια φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά έθριος και αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, που πιθανώς θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η ζέστη δεν λέει να κοπάσει, μέχρι 35 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 9, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο. Είπαμε, ο πολιτικός κύκλος της ΔΕΘ τελειώνει το Σαββατοκύριακο, οπότε από Δευτέρα πάμε για άλλα. Και πάμε και εμείς στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο για να δούμε τι είναι αυτά τα άλλα και τι έχουμε να περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, ίσως το έχουμε ξεχάσει οι περισσότεροι. Mm-hmm. Σίγουρα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Δεν θυμάμαι κι εγώ πότε είχε φτάσει στη Βουλή η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ναι.
1: Τώρα ήρθε η ώρα επιτέλους, αφού ο κύριος Κακλαμάνης έπαιξε καθυστερήσεις και είχε μετατρέψει η πλειοψηφία την Επιτροπή Διοντολογίας σε ένα μαγαζί, σε ένα εργαλείο για να στείνει διώξεις και να κάνει σόου εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τελικά επιτέλους η σοβαρή υπόθεση που είναι το ένταλμα σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου από τη βελγική δικαιοσύνη θα φτάσει την επόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω, Κατερίνα, ότι η Ολομέλεια είναι αυτή που θα κρίνει αν θα έρθει ή όχι η ασυλία του. Πάντως, η Επιτροπή Διοντολογίας πριν τη θερινή ανάπαυλα είχε εισηγηθεί ομοφόνος την άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για να μην ξέδωσε σκάνδαλα, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί θα υπήρχε κατακραυγή προφανώς αν γινόταν το αντίθετο. Βέβαια, το έχει ζητήσει και ο ίδιος με υπόμνημα που είχε στείλει. Δεν καταδέχτηκε βέβαια να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Διοντολογίας. Είχε δικαίωμα.

0: και παραδέχτηκε δημοσίως εκείνο το επώνυμά του, γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον η διαδικασία της επόμενης Πέμπτης, όπου θα γίνει και συζήτηση, ότι ο ίδιος αγνώρισε πράγματι την κλίση της βελγικής δικαιοσύνης για εξηγήσεις και απέδωσε αυτή του την επιλογή τότε στη στρατηγική των νομικών του συμβούλων. Οπότε την επόμενη Πέμπτη, ναι, η ημέρα της κρίσης για τον κύριο Αβραμόπουλο, μία μέρα νωρίτερα, Κατερίνα, θα ολοκληρωθεί αυτή η, αν τη δούμε συνολικά, fast track και απαξιωμένη από την ίδια την κυβέρνηση διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία. Ναι. Θυμίζω ότι η πρώτη έγινε πριν από την θερινή ανάπαυλα. Και μένει ακόμα μία, όπου θα πιστοποιηθεί και σε αυτήν, προφανώς αναμένουμε, η απομόνωση, η πολιτική απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς καμία από τις 33 διατάξεις που η κυβέρνηση και η πλειοψηφία προτείνουν να αλλάξει δεν θα συγκεντρώσει ούτε καν ένα νούμερο κοντά στο 180. Το είδαμε τουλάχιστον στην πρώτη ψηφοφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Από την οποία κρατάμε, Κατερίνα, για να το θυμίσω, για να πούμε και στο κλίμα της εβδομάδας, της επόμενης, ότι είχε δεχτεί δύο ισχυρά πλήγματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφενός αναγκάστηκε μετά τις αντιδράσεις εντός του κόμματός του να πάρει πίσω την πρόταση, την περίφημη, για, για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Δηλαδή αυτή η πρόταση δεν κατέβηκε καν προς
1: την Βουλή. Βέβαια, διότι κλώτσισαν οι μισοί υπουργοί του και βουλευτές.
0: Και βουλευτές του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης στην πρώτη ψηφοφορία του περασμένου Ιουλίου, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν υπερψήφισε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, το περίφημο άρθρο 30, στο οποίο, για το οποίο έχουν για αυτή την αλλαγή έχουν διαφωνήσει και άλλοι εντός της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Βλάχος και ο κύριος Αθανασίου. Και συνολικά το τρίτο πλήγμα που δέχτηκε η κυβέρνηση είναι ότι αποδείχθηκε ότι πέρα από κάποιους ανεξάρτητους από το κόμμα βιτρίνα του νεοναζί Κασιδιάρη, τους Σπαρτιάτες, όλη η αντιπολίτευση και ειδικά η προοδευτική άσκησε κεντρημία κριτική, στάχθηκε απέναντι στις προτάσεις για συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, έτσι κωδικοποιημένα το λέμε, Κατερίνα,
1: ναι,
0: όπως για παράδειγμα την άρση της τη συνταγματοποίηση της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να εμπορευματοποιηθεί πλήρως η παιδεία και άλλα πολλά που είχαμε συζητήσει αναλυτικά.
1: Λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα λοιπόν.
0: Τετάρτη και Πέμπτη κρίσιμες μέρες.
1: Τετάρτη και Πέμπτη κρίσιμες μέρες και θα δούμε και μέχρι τη Δευτέρα τι άλλο θα προκύψει.
0: Νομίζω ότι μόνο λαβωμένη από αυτές τις δύο μέρες, Κατερίνα,
1: ναι,
0: σίγουρα θα βγει λαβωμένη η κυβέρνηση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ό,τι και να γίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Θα είναι στα σκηνιά και τις δύο μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αυτό είναι το περίγραμμα που μας έδωσε ο Τάσος Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, όπως σήμερα και από χθες ο Αντώνης Ριγόπουλος. Σήμερα έχουμε τις επαφές του ΣΥΡΙΖΑ με τους παραγωγικούς εκεί φορείς και άλλες συναντήσεις και αύριο η κρίσιμη μέρα. Κρίσιμη με την έννοια ότι είναι η συνέντευξη τύπου στη μία η ώρα. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το κόκκινο Θεσσαλονίκη, να σας
1: από
2: πω.
1: Από το κόκκινο Θεσσαλονίκη, σωστά, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε.
2: Είναι ακριβώς έτσι. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ γεμάτη για την Ρένα Δούρ και γενικά για όλη την αντιπροσωπεία που έχει έρθει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να συναντηθεί εδώ με πάρα πολλούς παραγωγικούς φορείς που υπάρχουν. Είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα για σήμερα. Θα πω πολύ ενδεικτικά, δεν θα σας τα πω όλα. Θα υπάρχει και συνάντηση με τον. Θα πάει στην πήγε μάλλον το πρωί. Στην πύλη του Απειργείου, στο Γεντίκουλέ δηλαδή, και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δανιηλίδη. Θα συναντηθεί με στα γραφεία της ΕΤΕ, με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών, με την Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Λέω ξανά, Ξύλογο Καρκινοπαθών Μακεδονία Τράκης. Έχει δηλαδή ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και με παραγωγικούς φορείς και με ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν βέβαια και στην κοινωνική πραγματικότητα και στους αγώνες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αύριο βέβαια είναι το πιο πολιτικό κομμάτι της επίσκεψης. Είναι η συνέντευξη τύπου στην μία το μεσημέρι, που θα είναι ο κύριος Νίκος Παπάς ο οποίος θα μιλήσει, και βέβαια στη συνέχεια η μεγάλη κεντρική εκδήλωση, η κεντρική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρ στον ίδιο χώρο που θα γίνει και η συνέντευξη τύπου στις 7 το απόγευμα.
1: Ναι. Πώς είναι το κλίμα, δηλαδή ο κόσμος, οι φορείς που συναντώνται κτλ.?
2: Γενικά το κλίμα είναι πολύ καλό, με την έννοια ότι τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι τέλος πάντων μετά από μια περίοδο στην οποία υπήρχε αρχίζει και ανακάμπτει και αρχίζει και μιλάει με την κοινωνία απευθείας, όχι για τα εσωτερικά του ζητήματα, αλλά πραγματικά για αυτό που αφορά και την κοινωνία, που την αφορούσε εξ αρχής τέλος πάντων, και από ό,τι φαίνεται για κάποιο διάστημα είχε μείνει πίσω αυτό σαν διαδικασία στο κόμμα. Φαίνεται ότι τώρα υπάρχει και μια πανστρατιά, θα λέγαμε, το κόμμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουν έρθει 2-3 άτομα από την

0: από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται συνολικά με τους ανθρώπους οι οποίοι και με τους βουλευτές βέβαια, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι σύσσωμη εδώ και συναντιέται, μιλάει, επικοινωνεί. Θα έρθουν και άλλοι βουλευτές τις επόμενες μέρες και τις επόμενες ώρες. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα πολύ έντονη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και υπάρχει και κινητικότητα, όπως μας έλεγες και σε προηγούμενο ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες, και στο εσωτερικό, όχι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον και αυτό.
0: Το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, όπως είπες. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενες φάσεις των διασπάσεων, ακόμα και στις διασπάσεις που έγιναν την περίοδο της διακυβέρνησης. Άνθρωποι που κοιτάνε πλέον ξανά προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι αποφασίζουν να επανέλθουν, άλλοι το κοιτάνε με ένα κριτικό βλέμμα, αλλά πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον, και εξετάζουν και το ενδεχόμενο επανενεργοποίησής τους. Αυτό νομίζω δείχνει πολλά. Μπορεί να μην αποτυπώνεται πάντα αριθμητικά, αλλά πολιτικά νομίζω πως έχει το δικό του νόημα.
1: Ναι. Εσύ παρακολούθησες και τη συνέντευξη τύπου τη Μαραθώνια, πόσο ήταν, 3 ώρες και 45 λεπτά ο Αλέξης ώρες. Τσίπρας.
0: Ναι. Ήταν και ήταν γύρω στις 40, πάνω από 40 ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν. Ήταν κουραστικό νομίζω και για τους συναδέλφους βέβαια και για τον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι εξίσου, ο οποίος έλειπε από την δεύτερη τελευταία 3 χρόνια, οπότε προφανώς χρειάστηκε να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα.
1: Ποια είναι τώρα τα βασικά σημεία που εσείς ταχυολογείς, Αντώνη?
0: Σίγουρα τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το πρόγραμμά του, για το γεγονός και για την κριτική που άσκησε στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που είπε ότι είναι, περίμενε ότι η βασική κριτική που θα δεχόταν θα ήταν ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα και όχι ότι μίλησε για ένα κεντροαριστερό πρόγραμμα. Αυτό που είπε και έχει ενδιαφέρον είναι ότι θεωρεί πως η ομιλία που έκανε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Τετάρτη ήταν η πιο αριστερή και η πιο δομημένη ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ. Νομίζω πως και αυτό δίνει τα δικά του μηνύματα. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι έχουμε καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, ότι πολιτικά τους χωρίζει άβυσος, αλλά αντιμετωπίζονταν πάντα σε πολιτικό επίπεδο και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Αυτό το αντιπαρέβαλε προφανώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την στάση που έχουν. Θα κρατήσουμε και επίσης τα παραπολιτικά, αν θέλεις, της συνέντευξης τύπου, την ατάκα που είπε για τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αυτό που είχε πει ο ίδιος ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Ο Αλέξης Τσίπρας του ευχήθηκε περαστικά λοιπόν για τη σφαίρα που έχει δεχτεί και περαστικά και στο αφεντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αντώνη. Οτιδήποτε προκύψει μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Κύριε Παρβάτση, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ήμουν απολύτως καθαρός στα κριτήρια με βάση τα οποία συγκροτείται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλες όσοι επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας και να γίνουν μέλη μας. Δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες μας σε κανέναν. Βάλαμε όμως δύο όρους, ας το πω έτσι. Ο πρώτος όρος ήταν ότι δεν θα δεχτούμε μέλη μας βουλευτές που έχουν εκλεγεί προφανώς με άλλα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός με την κρίση του μας στείλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι αυτός ο όρος ήταν κάτι αυτονόητο σε μια εποχή που βλέπουμε βουλευτές να εκλέγονται με μία έδρα, να πηγαίνουν σε ένα κόμμα, μετά παίρνουν την έδρα τους να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, να φλερτάρουν με ένα τρίτο, να καταλήγουν σε ένα τέταρτο. Πιστεύετε ότι αυτό βοηθάει την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής ή την επιτείνει? Άρα λοιπόν ο πρώτος όρος ήταν πάρα πολύ καθαρός. Και ο δεύτερος όρος που θέσαμε ήταν αυτονόητος κι αυτός. Κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Ξεκινάμε από την αρχή με μεγάλες φιλοδοξίες. Δεν θα υπάρξει, αν θέλετε, μεταβίβαση των ιδιωτήτων ή των, αν θέλετε, προνομίων εντός εισαγωγικών από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση, de facto. Όλοι όσοι έρθουν σε αυτή την προσπάθεια θα τεθούν με ίσους όρους στον κοινό αγώνα, στην κοινή προσπάθεια. Τα ψηφοδέλτια θα τα αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα με συλλογικές διαδικασίες.
1: Και υποδέχομαι αμέσως τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, που είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε πριν και με τον Αντώνη Τορυγόπουλο. Δεν μπορώ, κύριε Παπά, καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Παρά να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο από τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Γενικό εννοείται.
1: Γενικό, πολιτικό. Και,
3: εγώ θέλω να καλωσορίσω τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει με την έννοια ότι θέτουν το δημόσιο διάλογο στη σφαίρα της μεγάλης προγραμματικής μετατόπισης την οποία έχει επιλέξει ο ίδιος για το κόμμα του σε σχέση με όσα λέγαμε όταν ήμασταν όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλα αυτά τα περιεδρών, διορισμού οργάνων κτλ. Είναι απολύτως δευτερεύοντα σε σχέση με τις τεράστιες προγραμματικές μετατοπίσεις οι οποίες έχουν επισυμβεί, οι οποίες είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ οφθαλμοφανές αυτό και το καλωσορίζω με την έννοια ότι εκλογικεύει και τη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.
1: Ναι. Έβλεπα.
3: Θέλω να πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα και ο κόσμος, ο δικός μας, ο αριστερός κόσμος, κουράστηκε από την επικέντρωση της δημόσιας συζήτησης και την αναζήτηση των αιτιών των διασπάσεων σε υποτιθέμενες παρεξηγήσεις, τσακωμούς. Δεν πρόκειται περί αυτού. Mm-hmm. Εδώ πρόκειται περί μιας θεμητής για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν. Σαφούς προγραμματικής μετατόπισης.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι νομίζω το κεντρικό συμπέρασμα, ναι, το οποίο είναι απολύτως αντιληπτό.
1: Έβλεπα ως κοινό τόπο, εν πάση περιπτώσει, σε όλους και από συναδέλφους και από αναλυτές και από πολιτικά σχόλια, ότι ήταν εμφανής και πολύ έντονη και μάλλον θελημένη η απεύθυνση προς το κέντρο, κύριε Παπά. Και εκεί προφανώς φαντάζομαι εστιάζετε κι εσείς αυτή τη μετατόπιση και περιγράφετε και την ιδεολογική πια διαφορά στην πραγματικότητα. Σωστά το αντιλαμβάνομαι?
3: Θέλω να κάνω την εξής επιλογή και να μου το επιτρέψετε κι εσείς, γιατί είναι οριακό στην θεοντολογία των συνεντεύξεων. Δεν θα κάνω αξιολόγηση, θέλω λίγο να κάνουμε διαπιστώσεις πραγματολογικές. Mm-hmm. Πάμε, ας πούμε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13η σύνταξη σε δυσκολότερη δημοσιονομική συνθήκη το 2019.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν χωράει η 13η σύνταξη το 2026?
1: Ναι.
3: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποδημόσιο έλεγχο τη ΔΕΗ. Δημόσιο έλεγχο στα ελληνικά πετρέλαια. Τεράστια συμμετοχή στην Εθνική Τράπεζα, 40% το μετοχικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένας έτσι παράνομος προγραμματικός στόχος ή κάτι το οποίο πρέπει να αφήσουμε πίσω? Δεν είναι απαραίτητες κινήσεις για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται ως το θεμέλιο και η βασική μηχανή που παράγει τις κοινωνικές ανισότητες? Άρα λοιπόν καλούμαστε όλοι μας με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε προγράμματα πλέον και θα σας έλεγα με αναγνώριση λαθών και για το παρελθόν, mm-hmm, να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση η οποία θα υπερασπιστεί τα δημόσια πανεπιστήμια και όχι τα ιδιωτικά.
1: Mm-hmm.
3: Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση η οποία θα δώσει αγώνα για να εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Όχι για να μην εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να μειωθεί, να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως λέει το πρόγραμμά μας. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να αποτραπεί η επιλογή της κυβέρνησης να αποπληρώνει πρόωρα ρυθμισμένο φτηνό χρέος. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να γίνει ο ΕΦΚΑ ο εθνικός δημόσιος επενδυτής στις υποδομές.
1: Ναι, το πρόγραμμα που παρουσιάσετε προσφάτως και το οποίο είναι πραγματικά καινοφανές και χαρακτηρίζεται και πολύ έτσι ρηξικέλευτο.
3: Κύριε Ακριβοπούλου, εμείς θεωρούμε ότι το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και γι' αυτό ζητάμε να μας κρίνει ο κόσμος. Και θα αποκρούσουμε μάλιστα ιδέες οι οποίες δεν είναι καινοφανείς, οι οποίες λένε δεν έχει σημασία αν είναι αριστερό ή κεντρό ο κράτος.
1: Ναι, αυτό το είπε χθες και μάλιστα στην αρχή της συνέντευξης ο Αλέξης Τσίπρας. Και ότι δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα είναι αριστερό ή κεντρό. Ναι. Προφανώς και δεν το συμμερίζεστε αυτό. Αλλά
3: όχι,
1: θέλω να μου ορίσετε. Και θέλω όμως να μου ορίσετε, κύριε Παπά, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε ένα αριστερό και ένα κεντρό πρόγραμμα. σε γενικές γραμμές.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο να επιμένετε.
1: Ναι.
3: Εγώ θέλω και δεν, υπάρχει έτσι μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Δεν θα χαρακτηρίσω το πρόγραμμα το οποίο ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε θα το τοποθετήσω εγώ,
1: ναι,
3: στο πολιτικό φάσμα.
1: Ναι.
3: Ας το κάνουν οι ακροατές μας.
1: Ναι.
3: Εγώ θα πω με έμφαση
1: mm-hmm.
3: τι υπερασπιστήκαμε όλοι μαζί το 2015-19, τι λέγαμε ότι πρέπει να γίνει ακόμα και όταν περάσαμε στην αντιπολίτευση και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή ότι έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι ψευδές, ελπίζω να μην προκύπτει
1: mm-hmm.
3: από έλλειψη μελέτης, το επιχείρημα ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι κλειδωμένος στο ποσό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα σας παρουσιάσουμε και στους δημοσιογράφους αύριο στη συνέντευξη τύπου
1: ναι.
3: αναλυτικά γιατί συμβαίνει αυτό και την λίστα, την πλήρη λίστα με τα παραδείγματα μέτρων αναχώρα που ελήφθησαν για να διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος και θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες και όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη λέει ψέματα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό, όλα αυτά για να υλοποιηθούν, έτσι, εντάξει, είναι αντιληπτό αμέσως, χρειάζεται συνέργειες, συνεργασίες και δυναμικές άλλες, κύριε Παπά. Έτσι δεν είναι?
3: Χρειάζεται.
1: Δηλαδή ποιος θα τα υλοποιήσει?
3: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ φαίνεται να είναι ο πιο, πώς να το πω...
3: Αυτή τη στιγμή ξέρουμε από πού ξεκινάμε. Δεν θα μας ίσω τα λόγια μου.
1: Ναι.
3: Ξέρουμε ότι βγαίνουμε από μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη,
1: ναι,
3: όπου οι προηγούμενες επιλογές αμφισβητούσαν την παρουσία μας. Όμως θέλω με έμφαση να πω και να υποστηρίξω ότι έχουμε κερδίσει. Κερδίσαμε τον Αύγουστο που μας πέρασε και μάλιστα καταφέραμε... και σε σημείο που πολλοί δεν το περίμεναν,
1: mm-hmm.
3: να θέσουμε θέματα στην δημόσια συζήτηση.
1: Mm-hmm.
3: Τώρα έχετε δίκιο να ρωτάτε πώς θα γίνουν αυτά, πώς θα εφαρμοστούν. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ,
1: mm-hmm.
3: διότι μετά τις ευρωεκλογές ο Μιλόν είχε προτείνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων
1: mm-hmm.
3: και μια γενικευμένη mm-hmm. εκλογή από τη βάση την προοδευτική για τη διάταξη μάχης. Αυτό το αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το αρνήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαστε σε αυτή τη φάση και στην τελευταία στροφή, στο καμπανάκι πριν τις εκλογές, διότι σε 5, 6, 7 μήνες θα έχουμε εκλογές, η μόνη λύση είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, η ενίσχυση του προγράμματος της σύγχρονης αριστεράς, η οποία με το ιδεολογικό και πολιτικό της οπλοστάσιο την περίοδο 15-19 έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και βλέπω δυστυχώς να υπάρχουν σε σημεία διάφορα ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά μνημονιακά απόνερα.
1: Ναι.
3: Αυτά πρέπει λοιπόν να τα υπερβούμε.
1: Και κανονικοποιημένα κιόλας, κύριε Παπά.
3: Μα εντάξει, δεν, στεναχωριέμαι όταν ακούω και από άλλες μεριές ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν αλλάζει.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω, mm-hmm. ειλικρινώς.
1: Mm-hmm.
3: Και μάλιστα άκουσα ότι δεν είναι αριστερό να λες ότι αλλάζει ο δημοσιονομικός χώρος. Συγγνώμη, αριστερό είναι να μελετάς σε βάθος, να μελετάς και τη διεθνή εμπειρία και να αναζητάς τρόπους μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες, μέχρι να μπορέσεις να τις αλλάξεις και τις διεθνείς, να βελτιώσεις τη θέση των στρωμάτων που νομίζεις ότι πρέπει να βελτιώσεις. Αυτό είναι αριστερό κατά τη γνώμη τη δική μας.
1: Ναι. Κύριε Παπά, θέλω πολύ λίγο χρόνο για να πέσει mm-hmm. το διαφημιστικό του και μισή. Το χρειαζόμαστε άλλο τις διαφημίσεις στο κόκκινο, έτσι, και να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά, αν σας είναι εύκολο.
4: Στο κόκκινο.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε...
7: Καβάλα News 102,8.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
12: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική. Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Και να αποδεχτούν την, θα έλεγα, αξίωση την κοινοβουλευτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή φτηνού ρυθμισμένου χρέους στο ύψος των 13 δις.
1: Ναι. Και όταν όλοι αναγνωρίζουν και το βλέπουμε όλοι πως ο Σαμαράς θα είναι ο καταλήτης και θα επηρεάσει όλο το πολιτικό σκηνικό, έτσι δεν είναι? Έτσι και κατέβει ο Σαμαράς που θα κατέβει, εκεί θα έχουμε πια ένα πολύ ισχυρό ανακάτεμα της τράπουλας σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αφορά και διατρέχει όλο το πολιτικό σκηνικό. Εκεί είναι, αυτό καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ακριβώς δεν μπορεί δηλαδή να γίνουν εξελίξεις, να γίνουν πράγματα, να γίνουν διεργασίες και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκτός. Και το λέω πολύ μετά λόγου γνώσεως.
3: Ναι, δεν τον αφορά μόνο η ανατροπή Μητσοτάκη, ναι, όπως θέλει ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της.
1: Ναι.
3: Και η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της μπορεί να φύγει μόνο από τα αριστερά και τα προοδευτικά, εάν αρθούν και οι συνθήκες του κατακαιρματισμού.
1: Mm-hmm.
3: Και δυστυχώς εδώ υπάρχουν ευθύνες από όσους επέλεξαν διασπάσεις, αποσκυρτήσεις, αποχωρήσεις.
1: Mm-hmm.
3: Εμείς θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα αυτή τη συνθήκη να την αντιστρέψουμε και θα καλούμε στη βάση του προγράμματος το οποίο αναπτύσσουμε, επαναλαμβάνω, mm-hmm, με όλο το ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό μας οπλοστάσιο, να υπάρξουν συγκλήσεις πάνω σε αυτό το αναγκαίο πρόγραμμα.
1: Αύριο θα μεταδώσουμε ζωντανά, εννοείται, από το Κόκκινο και τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης θα είναι τελικός, κύριε Παπά. Τι έχει συμβεί με τον Παύλο και γίνεται ένας χαμός στα παραπολιτικά?
3: Ο Παύλος Πολάκης έχει ανεβάσει στροφές.
1: Ναι.
3: Βλέπετε ότι έκανε μετά από αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας,
1: ναι,
3: βρέθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα. Με ενδείξεις, αποδείξεις, ονόματα και διευθύνσεις και ζητάμε να ανασυρθεί η υπόθεση η οποία έχει πραγματικά ταλαιπωρήσει και την ελληνική πολιτική σκηνή. Και είναι, θα σας έλεγα, και μια έτσι επικαιροποίηση της θέσης την οποία δυστυχώς ή ευτυχώς εφαρμόσαμε όταν ήμασταν κυβέρνηση, η οποία επικαιροποίηση αφορά στην επικέντρωση σε πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα για την υπόθεση αυτή. Και μιλάμε για τους υπουργούς υγείας,
1: ναι,
3: ειδικά τον Άδωνη,
1: ναι,
3: Γεωργιάδη. Ενδεχομένως αυτή θα έπρεπε να ήταν η πολιτική που έχουμε ακολουθήσει όταν ήμασταν κυβέρνηση.
1: Από τότε. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Πολάκης?
3: Θα είναι όπου επιτάσσει η διαθεσιμότητα, η δυνατότητα και η αξιολόγηση η οποία συλλογικά έχουμε κάνει. Και να σας καλώ όλους και εσάς και τους συναδέλφους σας να μην αναζητάτε φουρτούνες όταν έχει μπουνάτσα.
1: Ναι, το άκουσα που το είπατε και προσφάτως αυτό.
3: Έχει εσωκομματική νηνεμία και,
1: ναι,
3: μάλιστα θα σας έλεγα σε έδαφος πάρα πολύ εντατικής και αποτελεσματικής δουλειάς.
1: Ναι. Λοιπόν, εσάβριο είναι τα σπουδαία, κυριολεκτικά αυτή τη φορά. Θα τα μεταδώσουμε
3: ζωντανά.
1: Και από
3: σήμερα έχουμε τη συνάντηση με τους φορείς.
1: Ναι. Πώς είναι εκεί το κλίμα, τι σας λένε, κύριε Παπά?
3: Θα έχουμε μια εικόνα
1: στις
3: από
1: μέχρι
3: απόγευμα.
1: Τώρα
3: νομίζω ότι κι εσείς έχετε γίνει κοινωνός των αντιδράσεων και,
1: ναι,
3: των απογοητεύσεων,
1: ναι,
3: που προκάλεσε η παρουσία του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι. Και το βγήκε και δημοσκοπικά αυτό, βέβαια. Στην πρώτη δημοσκόπηση.
3: Και γι' αυτό, κύριε Αγριοπούλου, έχει τεράστια σημασία να χειραφετημένοι ιδεολογικά και πολιτικά να αμφισβητήσουμε το θεμέλιο του επιχειρήματός του.
1: Εδώ.
3: Το θεμέλιο του επιχειρήματός του είναι τόσα έχω.
1: Ναι.
3: Λες ψέματα, είναι η απάντησή μας. Πάρα πολύ απλά τους προκαλώ για άλλη μια φορά. Δεν έχει τολμήσει κανένας. 10 μέρες τώρα τους λέμε, όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ελάτε να αποδείξετε το δίκαιο των ισχυρισμών σας. Ότι τόσα είναι μόνο τα χρήματα που μπορείτε,
1: ναι,
3: να διαθέσετε και να επιστρέψετε στην κοινωνία. Ουδείς τολμά. Ουδείς.
1: Αρκεί να καλούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, κύριε Παπά, διότι υπάρχει μια εμφανής απουσία, είναι αλήθεια.
3: Αλλάξουμε τα μέτρα μας.
1: Θα τα δούμε αυτά από εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ,
1: για αυτή τη συζήτηση, κύριε Παπά. Αύριο ζωντανή μετάδοση από το Κόκκινο, εννοείται, της συνέντευξης τύπου του Νίκου Παπά και της ομιλίας Δούρου το απόγευμα στην Κεντρική Πολιτική Εκδήλωση. Είπαμε λίγο ανάποδα, πάντα γίνεται η ομιλία και μετά οι ερωτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καινοτόμησε και σε αυτό. Λοιπόν, αλλάζουμε πεδίο. Όχι θέμα όμως, γιατί η οικονομία είναι από τα μείζωνα πολιτικά θέματα, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Όσο και αν έχουμε συνηθίσει τον Άδωνη, όσο και αν έχουμε καταπιεί κάποιοι τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν πάβει ο Άδωνης να σου τεινάζει στον αέρα το νευρικό σύστημα.
16: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
17: Ναι.
16: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
17: Ναι.
16: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία! Αυτή είναι το Μητσοτάκη! Δεν υπάρχει άλλη! Μία χώρα! Μαγεθύνη! Όλε οι άλλε κόβουν! Ποιο?
17: Γιατί και δεν
16: όλε οι άλλε κόβουν, παιδιά! Γιατί η Γαλλία έχει ύφεση και έλεγε με αυτά τα 100 πάει για μεγάλε διακοπέ.
17: Στη
16: Γερμανία ο κόμμα είναι ένα τέλο να κρύβει και καταραίει η κυβέρνησή του. Στην Ισπανία χειρότερα. Έχει λοιπόν μια χώρα που έχει σταθερή κυβέρνηση, προχωράει. Με δυσκολίε η ζωή. Προχωράει. Εκεί που κάθε χρόνο στη ΔΕΘ κόβαμε, τώρα δίνουμε. Και αρχίζει ο ένας. Α, όχι, εγώ οι μελέτες επαγγελματίας πήραμε την κατάσταση των τεκμηρίων, αλλά ήθελα τώρα να μου καταργήσει και όλη την καταβολή του φόρου.
1: Εντάξει, αυτό περί συγκλονιστικής ευημερίας ξεπερνά πια, σπάει, τι να πω, όλους τους δείκτες της αντοχής. Θα μπορούσε κανείς να το αντιμετωπίσει, Γιώργο Φλωράτο, καλό μεσημέρι, με χιούμορ, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, μας το έχουν κόψει κι αυτό.
18: Δεν γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο, έλα λίγο πιο κοντά αν μπορείς, σε παρακαλώ, στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σου. Δεν ξέρω αν μιλάς με hands-free ακουστικά, αλλά σε ακούμε λοιπόν, στο βάθος, ακούμε πολύ μακριά.
18: Ο κύριος Γεωργιάδης...
1: Α, τώρα είναι καλά.
18: Διόρθωσα, ναι. Έκανε αυτή την εξοργιστική πραγματικά και προσβλητική δήλωση για τις οικογένειες που θα βγάζουν πέρα δύσκολα. Φαίνεται ότι άκουσε τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι θα μειώσει 30% το ρεύμα, τον κύριο Πιερακάκη που είπε ότι θα αυξήσει 25% τις επενδύσεις στην Ελλάδα, τον κύριο Παπασταύρου που ήδη οδήγησε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. με βάση και την αγοραστική δύναμη, παρακαλώ. Και θα άκουσε και τον κύριο Θαδωρικάκο που έκανε το σούπερ μάρκετ και την αγορά σχολικών διασκέδαση και τις χαμηλές τιμές που εξασφάλισε. Όλοι μας βγαίνουμε χαρούμενα από τα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά ακούει ο κ. Γεωργιάδης που έχει κάνει και το ΕΣΥ να ντρέπεσαι να πατήσεις και μάλλον γι' αυτό μίλησε για συγκλονιστική ευημερία. Και βέβαια έχουμε και στοιχεία γι' αυτό. Δεν τα λέει και ο άνθρωπος στον αέρα. Να πούμε μερικά από αυτά.
1: Εννοείται, Γιώργο. Ναι.
18: Το πρώτο εξάμεινο λοιπόν του 2026. Οι τράπεζες κατέγραψαν κέρδη 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δηληστήρια κέρδη άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου. Με ποσοστό αύξησης, αξίζει να το πούμε, 978%. 35 επιχειρήσεις που δημοσίευσαν στοιχεία εξαμήνου έχουν κέρδη 6,7 δισεκατομμύρια με αύξηση έναντι του 25, 43,9%. Αυτή είναι ευημερία, πραγματικά. Να πούμε ότι η ΔΕΗ το 2025 είχε υπερκέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρώτο εξάμηνο φέτος 1,2 δις ευρώ. Πάει για νέα ρεκόρ, όπως καταλαβαίνουμε, παρά τις χαριστικές τιμές στο ρεύμα που ήταν και τα κυβερνητικά στελέχη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
18: Να πούμε μερικά ακόμα στοιχεία έτσι αυτής της ευημερίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
18: Μία στις τρεις μικρές επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Μία στις τρεις μικρές, περίπου άνω των 700.000 υπολογίζει το αριθμός τους.
1: Ναι. Και να μην μιλήσουμε για το ιδιωτικό χρέος συνολικά, έτσι, το οποίο έχει ξεπεράσει κάθε ταβάνι, έχει τρυπήσει το ταβάνι.
18: Είναι γύρω στα 400, νομίζω, δισεκατομμύρια, έχει πάνω από τα να πούμε, λοιπόν, για τους μισθούς. Ο Έλληνας εργαζόμενος με το μισθό του είναι τελευταίος ως προς την αγοραστική δύναμη, είναι κάτω και από τη Βουλγαρία. Ο πληθωρισμός μας τώρα τον Αύγουστο, τα λέγαμε αυτά και τις προηγούμενες μέρες, 3,8%. Πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με πέρυσι 53,2%. Φυσικό αέριο 40,2%. Είπες πριν και για τις τιμές που εκτινάχτηκαν ακόμη περισσότερο από χθες. Πετρέλαιο κίνηση 30,6% και βενζίνη 15,3% και έχουμε από τις ακριβότερες βενζίνες στην Ευρώπη. Αυτά φυσικά δεν τα λένε τα κυβερνητικά στελέχη και μάλλον δεν τα έχει ακούσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Κόκκινα δάνεια στα φαντς, 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έχουν σέρβισε στα χέρια τους, τέλος του 2025. Οφειλές στην εφορία, 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,25 εκατομμύρια οφειλέτες. Προφανώς δεν είναι όλοι τους... μεγάλοι φοροφυγάδες.
1: Ναι, βέβαια.
18: Συντριπτική πλειοψηφία.
1: Είναι μικρό το ποσοστό των μεγάλων.
18: Είναι άνθρωποι που τα βγάζουν πέρα δύσκολα.
1: Ναι.
18: Χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια οφειλέτες από τους ανθρώπους που είτε είναι εν ενεργεία είτε στο παρελθόν είχαν ασκήσει μικρή κατά βάση επιχειρηματική δραστηριότητα. Πετάει και η επιχειρηματικότητα. Να πούμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, βέβαια. Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025. Τα 2 δισεκατομμύρια από αυτά από πελάτες χαμηλής τάσης, τον απλό κόσμο δηλαδή, όπως ναι, όλοι
1: ναι,
18: εμάς.
1: Ναι.
18: Και προφανώς δεν πρόκειται για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 50% ακριβότερη από το 2019. Μιλάμε για τεράστια, όχι συγκλονιστική ευημερία. Πρέπει να βρει μια άλλη λέξη ο κ. Γεωργιάδης.
1: Κοίταξε, τα νίκια που αυξήθηκαν. Είναι... Ορίστε, ναι, πες μου.
18: Τα νίκια που αυξήθηκαν 3,8% από πέρσι. Και η στεγαστική, βέβαια, και τα στεγαστικά έξοδα 9,6% μεταβολή του μήνα. Που περιλαμβάνουν και ενέργεια κτλ. Εγώ νομίζω, Κατερίνα, ότι αυτό που συγκλονίζει τελικά, γιατί εντάξει, καλή είναι και έτσι ο σαρκασμός, συγκλονίζει το μέγεθος της αναισθησίας αυτής της κυβέρνησης για τις πραγματικές καταστάσεις που ζει ο κόσμος, της αλαζομίας της.
1: Και δεν τους νοιάζει, Γιώργο, είναι ξεκάθαρο.
18: Αυτό, της αδιαφορίας της, για τις συνέπειες όσο λέει και κάνει.
1: Ναι, γιατί είναι πια, δηλαδή το βιώνει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται κανείς να το ψάξει πάρα πολύ.
18: Εμείς είπαμε τα νούμερα.
1: Ναι.
18: Ο κόσμος το ζει στο πετσί του.
1: Ακριβώς.
18: Και ξέρει καλύτερα από εμάς
1: κιόλας. Όλοι μας το ζούμε στο πετσί μας και όλοι μας ζούμε και στο πετσί μας ακριβώς αυτές τις δύο ταχύτητες. Και είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη στιγμή η επιλογή Μητσοτάκη, η πολιτική επιλογή Μητσοτάκη και η επιχειρηματική επιλογή Μητσοτάκη, διότι επιχειρηματίας είναι στην πραγματικότητα, δεν είναι καν πρωθυπουργός, λοιπόν, είναι ακριβώς αυτή. Και όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συγκλονιστική ευημερία, προφανώς αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι που μόλις περιέγραψες, σε αυτούς που κάνουν κουμάντο στη χώρα. Τράπεζες, φαντς, τράπεζες, φαντς και τα λοιπά. Αυτοί βεβαίως ευημερούν συγκλονιστικά. Ακριβώς. Μάλιστα.
18: Αλλά δυστυχώς το λένε μπροστά στα μούτρα μας.
1: Αυτό είναι. Μας το λένε κατά μούτρα.
18: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι πολλά τα ψωμιά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει μην κάνουμε την επιθυμία μας πραγματικότητα στον αέρα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Φλωράτος. Πλησιάζει 3:10, 2:47 για την ακρίβεια, και θα αφιερώσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του μαγκαζίνα σήμερα σε ποιον άλλον, στον Γιώργο Μαζονάκη. Μαρία Θανασούλια, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι έχει σκορπίσει, θλίψει σε όλο τον κόσμο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης, πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
17: Ακούμε ότι ήταν αυτή η πράξη. Το μεταδώσαμε χθες από το Κόκκινο.
1: Σοκαρισμένη. Σε άκουγα στον δρόμο και παραλίγο να τρακάρω, δεν σου κρύβω. Και είναι και αυτή η σύμπτωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή τη μέρα που ήταν η επέτειος 17
17: Λαβρέτη.
1: Χρόνια του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, στο Καπάκι, την ίδια ημερομηνία με την ίδια αιτία, ο Γιώργος Μαζονάκης. Εντάξει.
17: Ήταν μια σοκαριστική είδηση. Όλοι περιμέναμε τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Είχε προγραμματίσει 2 ακόμα συναυλίες. Θα ήταν μεγάλες συναυλίες αυτές και μάλιστα πολλοί κόσμος, και τώρα αποδεικνύεται έτσι με μια βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα, πόσος κόσμος αγαπούσε το Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος με το ταλέντο του διαπερνούσε όλα τα γούστα. Τον αγαπούσαν από τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις λαϊκές πίστες και ακούνε αυτού του είδους το λαϊκό τραγούδι, μέχρι τους έντεχνους, μέχρι τους ροκάδες. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, Κατερίνα. Μπορεί να ήταν ένα γέννημα αυτής της δεκαετίας του 90 και των zeros, όπως λέμε.
1: Και της πίστας και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
17: Ακριβώς, ωστόσο ο Γιώργος Μαζονάκης πάντα δούλευε πάνω στην τέχνη του, πάντα δούλευε πάνω στην εμφάνισή του, στην performance όπως λέμε, στην παρουσίαση της δουλειάς του. Πολλοί τον λένε ο Έλληνας Ρόμπι Γουίλιαμς, άλλοι λένε ότι είχε αυτά τα στοιχεία του δανδύ σαν τον David Bowie. Προφανώς δεν πάμε να κάνουμε μια σύγκριση μουσική.
1: Ναι, προφανώς. Και καλλιτεχνική, εντάξει, άλλα πράγματα.
17: Και καλλιτεχνική.
1: Άλλα πράγματα.
17: Αλλά μιλάμε, επισημαίνουμε ακριβώς, όπως θα λες, την εμφάνιση στη σκηνή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος Την ίδια στιγμή ήταν τρομερά αρενοπός, την ίδια στιγμή έβγαζε μια τρομερή θηλυκότητα. Αυτό το queer που λέμε το έφερε σε μια πίστα η οποία, όπως γνωρίζουμε, εκεί επικρατεί η ματσίλα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης το ανέτρεψε αυτό με μια εξαιρετική φωνή. Αν οι ακροατές μας διαθέτουν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να δουν, ανέβηκε ένα βίντεο από τη γιορτή που έκαναν στο σχολείο του για την πενταήμερη. Και εκεί τραγουδάει Γιάννη Πάριο, το «Θα σε εκδικηθώ». Σου σηκώνεται η τρίχα από την ποιότητα της φωνής αυτού του τραγουδιστή. Και γι' αυτό ήταν τόσο αγαπητός, γιατί είχε και το ταλέντο, είχε και την παρουσία, είχε όμως και την κοινωνική ευαισθησία.
1: Σε αυτό θέλω λίγο να σταθούμε, Μαρία, και το να αποκαλούν όλοι το φαινόμενο Μαζωνάκη. Και έχει βάση αυτός ο χαρακτηρισμός, γιατί ο Μαζωνάκης δεν ήταν αγαπητός μόνο από αυτούς που ακούνε αυτό το είδος, αγαπάνε αυτό το είδος, παρακολουθούν αυτό το είδος, ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει ποτέ τέτοιο είδος μουσικής. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Γιατί είχε αυτή την ανεπιτίδευτη παιδικότητα, κατά τη γνώμη μου. Και στο λέω έτσι γιατί δεν είμαι σε αυτούς που αρέσει αυτό το είδος. Όμως το Μαζωνάκη, για το Μαζωνάκη και εγώ και όλοι, όπως έχω διαπιστώσει από χθες, νιώθουν ακριβώς αυτά τα αισθήματα αγάπης για τον Μαζωνάκη. Γιατί εξέπεμπε ακριβώς αυτή την αυθεντικότητα, νομίζω, Μαρία.
17: Είναι η αυθεντικότητα, είναι και η αναγνώριση του επιπέδου του καλλιτέχνη και φωνητικά. Μην ξεχνάμε και τη φοβερή συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Για το soundtrack μιας ταινίας, όπου εκεί τραγούδησε το εμβληματικό «Ξημερώνει πάλι». Ήταν ένας τραγουδιστής με στόφα. Ξέρεις, είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι τη δεκαετία του 90 και του 2000 το ρεπερτόριο ήταν συγκεκριμένο. Είναι γεγονός. Ο Μαζωνάκης όμως, όπως πολύ σωστά έγραψε και ο Φίβος Δελιβοριάς, ακόμα κι αν του παρέδιδαν φτωχούς στίχους, είχε έναν τρόπο σαν ερμηνευτής αυτούς να τους περάσει με την εκφορά του λόγου, με την ερμηνεία του, και να ριζώσουν κατευθείαν στις καρδιές των ανθρώπων. Και βέβαια με τις φοβερές του εμφανίσεις. Να πούμε βέβαια για την κοινωνική του ευαισθησία, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2012 και το 2013, που είχαμε την άνοδο της Χρυσής Αυγής, που είχαμε τάγματα εφόδου, που είχαμε πολλούς καλλιτέχνες σε ακροδεξιούς παροξισμούς, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι είμαι κατά της βίας και των ανθρώπων που λένε την άποψή τους κρυμμένη πίσω από μια κουκούλα. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από τη δημοκρατία. Αν υπάρχει, ας μας το δείξουν, και αν απαντούσε σε ερώτηση για την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια, όταν ο Νότης Φακιανάκης το 2013 τον Νοέμβριο είχε κάνει όλες αυτές τις δηλώσεις.
1: Είχε πάρει θέση υπέρ της Χρυσής Αυγής, βέβαια.
17: Υπέρ της Χρυσής Αυγής, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικροτούσε τη Δέσποινα Βανδύ για τη διακοπή της συνεργασίας της με τον Σφακιανάκη. Είχε πει μάλιστα: δεν καταλαβαίνω τη μανία των καλλιτεχνών να γίνουν κομματάρχες, και προφανώς δεν θα δούλευα με τον Νότης Φακιανάκη μετά από αυτές τις δηλώσεις.
1: Και είχε παίξει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, όπου αποθεώθηκε. Βοηθούσε
17: σε νοσοκομεία.
1: Βοηθούσε τον άλλο άνθρωπο, έτσι.
17: Ακριβώς. Πήγαινε και σε πολλές. Και σε πολλές αναρτήσεις αναφέρονται μεμονωμένες περιπτώσεις όπου βοηθούσαν ανθρώπους που βρίσκονταν απλώς στο δρόμο του και είχαν ανάγκη. Και ο ίδιος βέβαια του ζητούσε να μην αναφέρουν ποτέ αυτή τη βοήθειά του. Ένας άνθρωπος δεν ξέχασε την Νίκαια.
1: Ακριβώς. Μαρία, μείνε λίγο, γιατί θέλω να ακούσεις και εσύ μαζί με τους ακροατές ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από πολλά χρόνια, αλλά δεν αλλάζει αυτό την αξία του, στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ήταν νεαρός ακόμη και ο Μαζωνάκης.
2: Περαιώτικη μαγιά με λίγο λούστρο.
19: Ναι, ούτε εγώ δεν το είχα σκεφτεί έτσι με δύο λέξεις. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Που το ένα να μην καβαλάει το άλλο.
2: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σου βρίσκουν οι κουλτουριάριδες.
19: Πιστεύω μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία. Η αυθεντικότητά μου ίσως. Ότι είμαι αυτό ακριβώς που βλέπεις απέναντί σου.
2: Δεν καταναλώνεσαι και πολύ στα μίντια.
19: Βασικό αυτό.
2: Υπέρ σου είναι και αυτό.
19: Πιστεύω ότι όσο πιο ήσυχα και όσο με λιγότερη έκθεση, τόσο ο άνθρωπος έχει περισσότερη ηρεμία και περισσότερη ησυχία, που είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο.
2: Φυλαγμένη ενέργεια για να κάνει τα σημαντικά.
19: Ναι, ακριβώς. Να μπορεί να την καίει την ώρα που πρέπει. Και όχι τζάμπα. Δεν γυρίζει τίποτα από μένα γύρω-γύρω. Δεν επέτρεπα ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε οι άλλοι φίλοι μου δηλαδή σε μένα, να μπορέσω να γίνω ένα κολόπεδο.
2: Είχες πάντα το φρένο, λες.
19: Είχα πάντα το φρένο, ναι.
2: Η νίκαια.
19: Βασικό πράγμα, η νίκαια, όπως έγραφε και στα μάτια, ναι. Αυτός που μπορεί να είναι στάρ και ταυτόχρονα να τρώει την ίδια στη μάνα του. Δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Θέλω να σου πω ότι δεν κοιμάμαι και δεν ξυπνάω αν θα είμαι νούμερο ένα, ρε, Σταύρο. Κάθε χρόνο. Άμα μπορεί συνέχεια κάτι γίνεται. Είσαι γραφικός ή κάτι άλλο. Κάτι λείπει. Κάτι φταίει. Πρέπει να έχει και τα πάνω του και τα κάτω του μια πορεία ενός ανθρώπου.
2: Πότε θα τα πεις όλα για τη ζωή σου?
19: Δεν νομίζω ότι θα ήθελα ποτέ να πω ο Γιώργος Μαζονάκης η ζωή του, ας πούμε. Δηλαδή μου κάνει λίγο. Τι να πει και τη πιάφα, ας πούμε. Δηλαδή.
2: Έχεις και εσύ μεγάλα μυστικά.
19: Δεν θα έχω.
2: Όλοι έχουμε.
19: Βέβαια, αν ο καθένας έκανε αυτό που ήθελε σε αυτή τη ζωή, θα ήταν όλοι ικανοποιημένοι και δεν θα υπήρχαν μυστικά.
2: Να μπορούσαμε να λέμε ακριβώς τη ζωή μας.
19: Ναι, τουλάχιστον στο διπλανό, στους φίλους, στους. Μεγαλώνουμε με διάφορα στο κεφάλι μας, ας πούμε.
2: Με διάφορα πρέπει, ε.
19: Με διάφορα πρέπει.
1: Και τώρα, Μαρία, μιλάμε εμείς για τη ζωή του, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Και θέλω να σταθούμε. Καλά, θα φαντάζομαι και το απόγευμα στην εκπομπή σου θα έχεις εκτενές τέτοια αναφορά. Αν όχι, αφιέρωμα, δεν ξέρω πώς το έχεις προγραμματίσει.
17: Θα υπάρξει μια αναφορά, ναι. Γιατί εκτενής βέβαια, ναι, ναι. Αλλά είχαμε προγραμματισμένα και άλλα πράγματα.
1: Και άλλες συνεντάξεις.
17: Θα γίνει όμως ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη και στην παρακαταθήκη που έχει πει στο ελληνικό τραγούδι.
1: Θέλω να κλείσουμε, Μαρία μου, με μια άλλη πτυχή που έχει κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τελικά. Πέρα δηλαδή από την καλλιτεχνική αξία, πέρα από τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη, σε μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με τον ευρύτερο χώρο, γιατί όλοι συνήθως περιχαρακωνόμαστε ο καθένας στα κουτάκια του. Εγώ δεν ακούω λαϊκό, εγώ δεν ακούω έντεχνο, εγώ δεν ακούω. Και όλο αυτό προσδιορίζει και συμπεριφορές και στάσεις. Και βλέπουμε όλο αυτό να μας το αναιρούν ευτυχώς οι ίδιοι καλλιτέχνες. Δηλαδή, ο Μαχαιρίτσας ήταν ένας ροκάς και έντεχνος, έτσι. Συνεργάστηκε με τον Καρά, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Χθες με τον Μαζονάκη, οι πρώτοι που έσπευσαν να πώς να το πω, δεν βρίσκω την έκφραση. Ναι, θέλω κάτι περισσότερο να βρω, δεν το βρίσκω. Να υμνήσουν, να το πω, και ας ακούγεται υπερβολικό. Σοκαρισμένοι, να εκδηλώσουν το σεβασμό τους, μάλλον, απέναντι στον λαϊκό Γιώργο Μαζονάκη, τον άνθρωπο της πίστας και της κουλτούρας αυτής της πίστας, ήταν οι έντεχνοι. Ήταν οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό, κάτι δείχνει πάντως, έτσι.
17: Αυτό δείχνει, Κατερίνα, κάτι που εγώ το λέω πολύ συχνά και το έχω πει και στην εκπομπή, ότι όλοι οι άνθρωποι με το γούστο μας, τις αναφορές μας, τις πολιτισμικές μας αναπαραστάσεις, κατεβάζουμε από μια παγκόσμια database.
1: Ακριβώς,
17: αυτή η database δεν κάνει διακρίσεις.
1: Ναι.
17: Το καλό, η ψυχή του κάθε ανθρώπου μπορεί να το αναγνωρίσει. Και το ίδιο συνέβη και με καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλα, όπως η Μοσχολιού. Μπορεί και κάποιος ο οποίος άκουγε αυτό που λέμε λόγια μουσική να αναγνωρίσει ότι ήταν σπουδαίες ερμηνεύτριες.
1: Αυτό.
17: Όπως το ίδιο.
1: Ναι. Και αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ούτε αν οφείλει να το ξέρει, είναι τι σεβασμό έχει ο ένας με τον άλλον οι δύο χώροι. Έτσι, δηλαδή οι λαϊκοί έχουν τεράστιο σεβασμό για καλλιτέχνες που δεν είναι στο δικό τους αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, στο δικό τους πεδίο, και το αντίστοιχο και το αντίστροφο.
17: Αξίζει
1: αυτό
17: να
1: το ξέρει ο κόσμος. Ναι.
17: Στοιχεία για την αγάπη που υπήρχε μεταξύ του Γιώργου Μαζονάκη και της Δήμητρα Γαλάνη.
1: Βέβαια.
17: Οι οποίοι έχουν παίξει και μαζί σε ένα σύριαλ όπου η Γαλάνη.
1: Στα υπέροχα πλάσματα.
17: Ακριβώς.
1: Ναι.
17: Μια καθαρίστρια ερωτευμένη με τον Μαζονάκη. Και ο Μαζονάκης σε συνεντεύξεις έχει μιλήσει για το μεγαλείο της Δήμητρας Γαλάνη. Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Τώρα θα τα πούμε και μετά στο πολιτιστικό μαγκαζίνο, γιατί έχει και πολλές εξελίξεις σχετικά με το.
1: Με το αστυνομικό, ας το πούμε έτσι.
17: Με το αστυνομικό.
1: Βέβαια.
17: Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου
1: και
17: να παρακολουθήσει τη διαδικασία.
1: Και λογικό.
17: Οπότε η νεκροψία, νεκροτομή του αγαπημένου τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται οι έρευνες στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου εκεί ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.
1: Έχει ανοίξει και ένα άλλο μεγάλο θέμα για αυτού του τύπου τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά δεν είναι τις παρούσεις τώρα να το
17: φύξουμε. Είναι μεγάλο θέμα, το άνοιξε και με ανάρτησή του πολύ άμεσα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ο Γιώργος Φατούλης παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κενά εκεί. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά ας επιμείνουμε σήμερα μόνο στο Γιώργο Μαζονάκη και σε αυτό που ήταν και θα είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
17: Θα συνοδεύει για πάντα τις παρέες μας.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ, θλίψη και ερωτήματα. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Τον φάκελο και την άδεια του ιατρίου ελέγχει κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του ιατρίου και η σύζυγός του, γιατροί και οι δύο, μετά τις καταθέσεις τους. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων. Εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά υψηλότερο από τα 1,10 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2025. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χθες. Υποστήριξε ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Ξεκαθάρισε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Παρέμβαση του Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονος Σαββά για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο. Από τριθέσιο γίνεται διθέσιο, προκαλώντας την αντίδραση και της τοπικής εκκλησίας. Ο Αρχιμανδρίτης αφήνει εχμές για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης και επισημαίνει ότι αν και ο αριθμός των μαθητών φέτος είναι μειωμένος, αναμένεται βέβαια η αύξηση στην επόμενη σχολική χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι αύριο που ανοίγουν τα σχολεία, οι γονείς έχουν δώσει ραντεβού την ώρα του αγιασμού έξω από το Δημοτικό της Παναγίας. Θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτύριας. Μια ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει για τις εργασίες συντήρησης στα σχολεία που σε κάποια από αυτά γίνονται στο παραπέντε. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, αλλαγές σε τουαλέτες και λέβητες σε δεκάδες σχολεία της Καβάλας και των Φιλιππών. Την ίδια ώρα μπλοκαρισμένο είναι όπως φαίνεται το σύστημα των μετεγραφών στα λύκια της Καβάλας. Το έκτο λύκειο δέχεται τεράστιο όγκο αιτήσεων καθώς ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης φέρεται να δηλώνει κατοικία στα όρια του. Τα σχολεία δυνατούν να διαχειριστούν τον όγκο και προσανατολίζονται σε μαζικές απορρίψεις αιτήσεων. Στόχος είναι να αναγκαστούν οι γονείς να κάνουν ενστάσεις ώστε να δώσει την τελική λύση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάντως, σύμφωνα με τις νέες εγγραφές, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι τεράστια, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν τα τμήματα στα σχολεία. Γυμνάσια και λύκεια συρρυκνώνονται, με αποτέλεσμα οι μαθητές να στηβάζονται σε 25 τμήματα. Εκπαιδευτικοί και γονείς εκπέμπουν σως και αναρωτιούνται αν υπάρχει σοβαρός κεντρικός σχεδιασμός για το μέλλον των σχολείων στην Καβάλα ή αν όλα γίνονται πρόχειρα και την τελευταία στιγμή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή το πρωί της περασμένης Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος είχε ζητήσει προθεσμία μετά τη σύλληψή του, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά. Σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το όχημά του να κινείται στην περιοχή την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν αρνήθηκε ότι ήταν στο σημείο, αλλά όπως είπε, πήγαινε τροφή στα ζώα του.
7: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 3-0 από τον Όφη στο Παγκράτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, η Καβάλα επικράτησε εκτός έδρας επί της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με 0-1, ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Βίρονας Καβάλας υποδέχεται σήμερα τον Άρτα Καστανέων.
7: Ο καιρός.
9: Έθριος καιρός, άναμη μεταβλητή 3 μποφόρ στο Θρακικό, βόρειο, βορειοανατολική 4. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. 9. 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
20: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
21: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
22: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
22: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
22: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
9: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, ειδικώς εν ώψη νέων ανατιμήσεων στο ντίζελ κίνησης και εν ώψη των μεγάλων αναγκών του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο ιατρείο βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης παρουσία εισαγγελέα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης και κάνουν αυτοψία στο χώρο, αλλά και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο. Τα μεσάνυχτα, οι δύο γιατροί, μετά τα όσα κατέδεσαν στους αστυνομικούς, αφέθηκαν ελεύθεροι. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ιωδή δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος απολογήθηκε στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορτμιακή Γραμμή, Κραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
3: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
3: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Έτσι, έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σήμερα, 10 Σεπτέμβρη σήμερα.
2: 10 Σεπτέμβρη.
1: Καλωσορίσατε. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα. Όλα αυτά τα δώρα.
1: Νυμφοδόρα.
2: Που γιορτάζουν σήμερα.
1: Όχι Θοδόρα όμως.
2: Όχι. Α. Μη μου μπερδεύεσαι.
1: Okay.
2: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε στην παρέα σας και εσείς στη δική μας. Για τις επόμενες 2 ώρες θα τις περάσουμε παρεούλα.
1: Και σήμερα εδώ για 2 ώρες.
2: Το κακόμινο, το κροκοδιλάκι.
1: Ο Γκάρι Όλμαν, ο ηθοποιός, βγήκε και είπε τις τελευταίες μέρες ότι έχουν ήδη επιλέξει το James Bond το καινούριο και απλά δεν έχει βγει στον αέρα ακόμα, αλλά θα βγει όπου να είναι το όνομά του. James Bond.
2: James.
1: James Bond. Όχι James. Έτσι.
2: Όχι James.
1: James Bond.
2: James. Δεν είχε ή. Εντάξει.
1: Καταλάβες. Ο νέος λοιπόν...
2: Έχουμε έτσι κανένα
1: πράκτορας 007. Άμα ψάξουμε θα βρούμε, αλλά εγώ δεν έχω ψάξει. Απλά λέει ότι το είπε σε ένα πρωινάδικο καναδέζικο.
2: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος ηθοποιός ένα πρωί, πώς βγαίνουμε εμείς και βλέπουμε αυτά τα πρωινά που έχουμε.
2: Ναι,
1: είναι στο Καναδά.
2: Σε αυτό το πρωινή βγαίνει... εκπομπή του Καναδί. Βγαίνει... Του Καναδί.
1: Του Καναδί. Με το χρώμα του καναρινή στο μαλλί. Ο Γκάρι Όλμαν, ας πούμε. Βγαίνει το πρωί, ο Γκάρι Όλμαν και είναι καλεσμένος.
2: Εντάξει, να κάνεις.
1: Καλύτερα.
2: Τι να κάνεις.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Για πες τώρα.
1: Δεν
2: μας δίνει κανένα στοιχείο τύπου.
1: Δεν έχω όνομα. Άμα από το
2: ξανθός, μελαχρινός, αδύνατος, χοντρός, όλος καλός.
1: Δεν ξέρω.

0: Και σήμερα εδώ με διάφορα. Παλιότερα συνηθίζαμε να λέμε μόνο νέα για σεξ.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα έχουμε βάλει ποικιλία.
0: Έτσι, ποικιλία να έχουμε σεξ όλες τις μέρες. Οπότε δεν τα μαζεύουμε
1: όπως
0: σε μία
1: κανείς.
0: Μέρα. Να μην σας πέφτει και βαρύ. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Σεξ δύο ώρες κουράζεται ο άλλος.
1: Δεν θα μιλήσω για σεξ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για σεξ. Αυτή τη στιγμή.
0: Δεν σου βαστάει, γιατί μίλησα για ώρα και για την αντοχή γι' αυτό.
1: Όχι, έχω κάτι άλλο να συζητήσουμε.
0: Να πούμε, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο οργανώνονται από το σατυρικό επιστημονικό περιοδικό Annals of Improbable Research κάποια βραβεία, τα οποία είναι τύπου Νόμπελ τρελής επιστήμης. Εντάξει. Λοιπόν, η φετινή απονομή έγινε στη Ζυρίχη. Βραβεύθηκε ο Ιάπωνας ερευνητής Τοκούτζι Ούνο, και το μάλιστα τον αναφέρει ως αείονιστο. Θέλω να δω τώρα τα διάφορα που στα οποία απονείμανε τα βραβεία. Λοιπόν,
0: το βρήκε.
1: Μεταξύ των βραβευθέντων, μια διεθνής ερευνητική ομάδα που κέρδισε αυτό το αστείο Νόμπελ Χημίας για μια μελέτη που διαπίστωσε ότι οι κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας. Κάνω το εικόνα. Κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας περιέχουν σε σχέση με το βάρος τους περισσότερη από τριπλάσια ποσότητα ενέργειας σε σύγκριση με το αγελαδινό γάλα. Γι' αυτά είναι Νόμπελ καψίματος, έτσι.
0: Τι είπε τώρα ο άνθρωπος?
1: Κρύσταλλοι γάλακτος της κατσαρίδας.
0: Θα αρμέγουμε κατσαρίδες σε λίγα χρόνια και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Λοιπόν,
0: ποιες αγελάδες και κατσίκες τώρα κάθεστε εσείς και ασχολείστε εκεί και στεναχωριέστε?
1: Αρμέγεις κατσαρίδες.
0: Που σας σκοτώνουν, ας πούμε, τα ζώα, τα ζωντανά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Μεταξύ των 10 φετινών νικητών, διαβάζω τώρα αναυτεμπορική, ήταν η ομάδα του Ζωάο Μιγκέλ Άλβες Νούνιες, η οποία κέρδισε το αντίστοιχο τύπου Νόμπελ Βιολογίας.
0: Τον είχα συναντήσει πέρυσι.
1: Για μία έρευνα που περιλάμβανε το να πατούν πάνω σε δηλητηριώδη φίδια προκειμένου να κατανοήσουν πότε αυτά αποφασίζουν αν θα δαγκώσουν ή όχι.
0: Αυτή είναι η καινούργια φακίρδες της εποχής του 2026. Τι πατάνε πάνω σε

0: φίδια.
1: Δηλητηριώδη φίδια.
0: Δηλητηριώδη κιόλας. Παναγία μου, τι αργό.
1: Η έρευνα περιλάμβανε το απαλό πάτημα σε διάφορα σημεία διαφόρων δηλητηριωδών φιδιών επανειλημμένα σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διαφορετικές ώρες της μέρας. Χαλή τα είχαν κάνει τα φίδια, για να διαπιστώσουν τι είναι αυτό που θα τα κάνει να δαγκώσουν τον άνθρωπο.
0: Τα δηλητηριώδη.
1: Ο Νούνιες πραγματοποίησε.
0: Αυτοί τώρα τι έχουν πάρει Νόμπελ. Είναι υποψήφιοι.
1: Είναι, όχι, παιδί
0: είναι
1: μου, είναι Νόμπελ τρελής επιστήμης.
0: Τρελής επιστήμης.
1: Δεν είναι τα κανονικά τα Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν με επιρροή. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Νόμπελ Φακίρι θα μπορούσε
1: αυτός
0: να ήταν.
1: Αυτός ο τύπος πραγματοποίησε 40.000 δοκιμές σε 116 φίδια, μεταξύ των οποίων και ένας κροταλίας, ο οποίος κατάφερε να τον δαγκώσει μέσα από τις προστατευτικές του μπότες. Εντάξει, θα του είπε πόσο πάτημα ρε φίλε, το ξεφτύλισες.

0: Συγγνώμη για τα προηγούμενα, με τα φίδια τα δηλητηριώδη που τα πατάμε. Έτσι, μια ναγούλα την είχα, θα σου λέγα.
1: Έχω να σου πω κι άλλα.
0: Πάμε μετά το διάλειμμα.
1: Είναι μόνο αυτές οι...
0: Γιατί τώρα, γιατί
1: μιλάμε,
0: τώρα.
1: Νόμπελ τρελής επιστήμης.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι άλλο θες.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα θέλω, γιατί έρχονται διαφημίσεις και είναι χρήσιμες. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή.
1: Πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε κι εμείς έτσι μια έρευνα που θα μπορούσε να μας χαρίσει ένα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Σκέψτε το λίγο στο διάλειμμα.
0: Τρελής επιστήμης κιόλας.
1: Τρελής, Νόμπελ τρελής επιστήμης θέλουμε τώρα. Δεν θέλουμε σοβαρά πράγματα.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Even though my tears have dried.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 10 του μήνα, 10 του Σεπτέμβρη.
2: 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
1: Εύη Βαλίκος, μας και Τερμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετισμούς όλους εσάς. Μας ακούτε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
2: Έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Βλέπουμε τι είχε συμβεί. Μπας και πάρουμε και κάνα μάθημα για το μέλλον. Δεν το νομίζω, αλλά λέμε τώρα. 10 Σεπτέμβρη, λοιπόν, σαν σήμερα το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την Τούρκο-Αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πύρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Λάτμερ της Πενσιλβάνιας. 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Σεν-Ζερμέν, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960 ο θρυλικός αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. 2003, άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψώνιζε σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. 2009, λεφτά υπάρχουν, είχε πει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γεώργιος Παπανδρέου, αναγγέλλοντας αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 10 Σεπτεμβρίου.

0: 30χρονη καθηγήτρια. Έτσι, Μεγάλη Βρετανία. Είναι στα δικαστήρια 4 κατηγορίες για σεξουαλικές επαφές με 16χρονο τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, μαθητή της, τον οποίο το πήγαινε σπίτι της, βλέπανε, ξεκινήσανε μαζί έτσι πολύ χαλαρά τις συζητήσεις, βλέπαμε ποδόσφαιρο μαζί στην τηλεόραση, τον είχε εκεί στον καναπέ και μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Έτσι, ήθελε να τη λέει Δεσποινής αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδάκι να την αποκαλεί κυρία επίσης.
1: Μάλιστα,
0: 30χρονη
1: κυρία.
0: Η οποία, παιδιά, εδώ στη φωτογραφία δεν έχει κάτι να ζηλέψει. Μπορεί κάλλιστα να είχε μια σχέση με έναν 25χρονο, ας πούμε. Η 30χρονη μπορούσε να βρει κάποιον, έστω και για λίγο, με 5 χρόνια μικρότερο, να κάνει μια σχέση, να περάσει λίγο ο καιρός. Τώρα το 16χρονο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να είσαι οπτικά λίγο χάλια, να πεις πάνω να τον αποπλανήσεις τον άλλον, πιτσιρικά δεν θα καταλάβεις στην αρχή πολλά, αλλά να είσαι σαν τα κρύα τα νερά τώρα, ξανθιά, ιστορίες κακό και να έτσι να πας μέσα για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ η ίδια λέει στην ανάκριση αρνιόταν τα πάντα, μέχρι που βρέθηκαν φωτογραφίες που ο πιτσιρικάς είναι μέσα στο σπίτι με το σκύλο της. Κανονικότατα. Έλεγε ότι δεν έρχεται, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έρχεται στο σπίτι μου, ποτέ δεν τον έβαλα μέσα στο σπίτι μου και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Ναι. Ποτέ.
0: Θα με λες Δεσποινής.
1: Εσένα.
0: Και κυρία, θα με αποκαλείς.
1: Να σε αποκαλώ τώρα
0: όχι
1: κυρία
0: εμένα,
1: ή Δεσποινής.
0: Όχι εμένα. Ήθελε έτσι να την αποκαλούνε κάπως, ξέρεις, δεσποτικά.
1: Πες με αφέντρα. Για να είσαι μέσα.
0: Δεν ξέρω, ναι, έτσι κάπως έτσι το 16χρονο όμως.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Τι να πω τώρα, δεν είναι.

0: πάμε για διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, τώρα θυμήθηκα και αυτό τον έκτακτο το φόρο, τον έφυα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι που ήταν από το 12 έκτακτος, είχε κλείσει ο έκτακτος φόρος 14 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ακόμα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ακόμα.
1: Το πληρώνουν ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Χαιρετισμούς και στη Μαρία και σε πάρα πολύ κόσμο εδώ που μας στέλνουν μηνύματα, ότι μας ακούνε, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, ειδικώς εν ώψη νέων ανατιμήσεων στο ντίζελ κίνησης και εν ώψη των μεγάλων αναγκών του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο ιατρείο βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης παρουσία εισαγγελέα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης και κάνουν αυτοψία στο χώρο, αλλά και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο. Τα μεσάνυχτα, οι δύο γιατροί, μετά τα όσα κατέθεσαν στους αστυνομικούς, αφέθηκαν ελεύθεροι. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΙΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος απολογήθηκε στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορτμιακή Γραμμή, Κραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. She'll expose you when she snows you off your feet.

0: Zavala News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσης, επιστροφή εδώ στη μουσική.
2: Λοιπόν.
1: Και σε εμάς.
2: Επιστροφή Έμιβαλή, και στα...
1: Έμιβαλή εδώ στο μικρόφωνο, πολύ χαμογελαστή, ξαφνικά δεν ξέρω γιατί, με τρομάζουν αυτά μερικές φορές.
2: Λοιπόν, επιστροφή και στα... Νόμπελ τρελής επιστήμης που έλεγα πριν. Λοιπόν, αυτό σου αρέσει εσένα.
1: Για πες.
2: Το Νόμπελ τρελής επιστήμης για τα οικονομικά απονεμήθηκε σε μια ομάδα η οποία είναι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, από το Τμήμα Ψυχολογίας. Έκαναν πειράματα τα οποία έδειξαν ότι οι άνθρωποι από προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα είναι πιθανότερο να παίρνουν γλυκά από μπολ που προορίζονται ρητά για παιδιά.
1: Α, εντάξει. Αυτοί που έχουν δηλαδή λεφτά εννοείς.
2: Λεφτά, προνόμια, κοινωνική εύκολα, θέση είναι αυτοί που θα απλώσουν πιο εύκολα το χέρι τους σε ένα μπολ που είναι μόνο για παιδιά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό τώρα πού χρησιμεύει ακριβώς? Δεν ξέρω.
2: Η έρευνα. Είναι ναι, έρευνα αυτό ψυχολογίας. Ειδικά... Κάτι δείχνει για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων.
1: Για την ψυχολογία. Και τελικά τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων? Ότι τι...
2: Λοιπόν, έγινε και μια δήλωση από την Έστερ Ντουφλό, η οποία έχει κερδίσει όντως πραγματικό Νόμπελ Οικονομικών το 19. Και αποχώρησε προσφάτως από το MIT για να πάει στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Και έκανε μια πολύ ωραία δήλωση συγκεκριμένη η επιστήμονας για αυτά τα Νόμπελ. Τα συγκεκριμένα βραβεία θα πρέπει να μας κάνουν να γελάμε και στη συνέχεια να μας κάνουν να σκεφτόμαστε. Γιατί σου αποκαλύπτουν και πράγματα.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, θα το έχουμε υπόψη μας.
2: Πραγματικά, εγώ θα έχω το νου μου κάθε χρόνο να μαθαίνω αυτά τα τρελά, τα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Θα το σημειώσω καλέ.
1: Σημείωσε το
2: κάπου. Μ' αρέσουνε. Θα μπω να ψάξω και τα υποδέλυπα.

0: Λοιπόν, εκεί στα μέσα του καλοκαιριού, εκεί στον Ιούλιο, είχαμε συζητήσει, αλλά υπάρχει και στο Facebook το δικό μου, εκεί πέρα που προχωρούσαμε στη ζέστη και έσταζα ένα ψηλό απόγευμα προς βράδυ, έτσι, ξαφνικά είδα από ένα παράθυρο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο,
1: το
0: οποίο ήταν στολισμένο, φωτισμένο.
1: Ναι. Με αναμένα όλα τα λαμπάκια.
0: Δεν ξέρω, είναι ένας τρόπος για να νιώσεις δροσιά, ας πούμε, να νιώσεις Χριστούγεννα μέσα στο σπίτι, καύσωνα απ' έξω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, χαιρετισμούς, λοιπόν, να δώσω σε αυτούς οι οποίοι αισθάνονται έτσι, συνεχίζουν και αισθάνονται έτσι, 1η του Σεπτέμβρη, χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο πάνω σε σκάφος, στα Σίβωτα. Χαιρετισμούς.
1: Ωραία.
0: Καλά το πάτε. Έτσι, εκεί να πούμε ότι βαρέθηκαν να το ξεστολίσουν, λίγο δύσκολο.
1: Όχι καλέ.
0: Έτσι, είναι κάτι φρέσκο.
1: Σίγουρα το στολίσανε εξ επί τούτου.
0: Έτσι, ακριβώς. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Μπορεί να δροσίζεται έτσι ο κόσμος τελικά. Πρέπει να ρωτήσουμε, να πάρουμε γνώμες. Στείλτε κανένα μήνυμα. Έχετε στολίσει ποτέ το δέντρο τώρα, έτσι, τέτοιο καιρό? Καλοκαίρι. Ή τέτοιο καιρό, τέλος πάντων, που φεύγει το καλοκαίρι αλλά ακόμα δεν κάνει και κρύα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω στολής.
0: Και πάνω σε σκάφος κιόλας, μιλάμε τώρα για κλειδί κιόλας. Έτσι, από τη
1: ένα
0: μία η βάρκα, από τη μία η βάρκα, η πετσέτα, έτσι ξαπλωμένη πάνω στην πετσέτα, από την άλλη το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο άκυρο. Τελείως. Εντάξει. Εντάξει, παιδί μου.
1: Και τι άκυρο.
0: Κοιτάει το ταβάνι, Εύη. Προσπαθεί.
1: Τι γουστάρουν οι άνθρωποι. Θα τους πεις εσύ τι θα στολίσουν.
0: Εγώ έδωσα, όχι, εγώ αντίθετα έδωσα χαιρετισμούς.
1: Ναι.

0: σε λίγο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ένα ακόμα ημίωρο Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κανονικότατα,
0: όχι
1: εδώ.
0: Τόσο μαυρισμένη πλέον, να το πούμε και αυτό. Έτσι έχει έρθει στα συγκαλά
1: της. Σε βάφω σιγά σιγά.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και φθινοπορεινά. Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάντες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Σήμερα 5η, 10 Σεπτέμβρη. Έτσι. Να πούμε ότι 26 του μήνα έχουμε το φεγγάρι της συγκομιδής. Τον τελευταίο
2: τι
1: καιρό
2: μαζέψουμε.
1: Νομίζω ότι δεν βρίσκομαι στον πολιτισμό το συγκεκριμένο. Βρίσκομαι, ξέρω κι εγώ, είμαστε ζουλού και είμαστε στη ζούγκλα. Μία είναι ο θεριστής, μία είναι η συγκομιδή, μία είναι το φεγγάρι της φράουλας.
2: Τι θα μαζέψουμε, θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω, τι συγκομιδή κάνουν αυτόν τον καιρό.
2: Τι συγκομιδή κάνουν.
1: Εμένα ρωτάς, είμαι εγώ αγρότης, ξέρω εγώ τι γίνεται.
2: Εντάξει, φίλε, μιλούσα στο φεγγάρι της συγκομιδής και
1: λέγεται.
2: Θα μου λες τι θα μαζέψουμε.
1: Δεν θα μαζέψουμε τίποτα. Μαζεύουμε εμπειρίες γενικότερα.
2: Δεν υπάρχει ένας φίλος ακροατής, αγρότης, ένας να μας πει τι μαζεύουν αυτή την περίοδο.
1: Θα το βρούμε αργότερα. Αύριο, μεθαύριο, ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτό, ότι 26/9 δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις να πούμε και λέμε ότι έχουμε το φεγγάρι της συγκομιδής.
2: Μα πραγματικά
1: τι
2: τώρα...
1: Τι βρήκες τώρα, τι μαζεύουμε δηλαδή.
2: Λοιπόν, έχουμε...
1: Σε βλέπω και παλεύεις εκεί, να το βρεις.
2: Έχουμε τρίγο.
1: Κάτσε σου λέει να μαζέψουμε. Αυτή την εποχή έχουμε το μούστο εκεί, που βαρέλια, πατάμε.
2: Έχουμε αγουρέλαιο.
1: Έτσι.
2: Βαμβάκι.
1: Mm-hmm. Άρα είναι της συγκομιδής.
2: Μήλα, αχλάδια, σίγκα, φραγκόσι, καρόδια.
1: Mm-hmm.
2: Καρύδια, αμύγδαλα.
1: Ρόδια τέτοια εποχή. Δεν έχει λίγες μέρες ακόμα για να κοκκινήσουν ή τα μαζεύουν.
2: Τέλη του μήνα ξεκινούν να μαζεύουν τα πρώτα όριμα ρόδια.
1: Τέλη του μήνα.
2: Τέλος
1: Σεπτέμβρη. Είναι και αυτό να μου πεις, ναι. Μάλιστα, αυτά.
2: Α, έχουμε και τις κολοκύθες.
1: Εντάξει.
2: Ωραίες κολοκύθες.
1: Σε άλλους αρέσουν, εμένα δεν.
2: Σου κάνω εγώ κολοκυθόσουπα.
1: Οκ. Okay. Καλό ακούγεται. Μα μου κάνεις.
2: Και μακαρόνια με κοιμάμαι.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ωραία. Θέλω να σκεφτείς ότι λυθήκαν όλα σου τα προβλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η πρόοδος της τεχνολογίας μας λύνει ένα ακόμα πρόβλημα.
1: Ξεχρέωσα, εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν, αύριο μεθαύριο,
1: mm-hmm.
0: στο σύντομο μέλλον,
1: mm-hmm.
0: όταν θα θες, και να δεις πώς είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν θα θέλεις να αλλάξεις κανάλι, τι θα κάνεις?
1: Θα το σκέφτομαι. Ξέρω και εγώ.
0: Το πήγες ακόμα πιο μακριά. Όχι, μα... θα το λες.
1: Εγώ πάω πιο μετά.
0: Θα λες την τηλεόραση, βάλε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Βάλε εκείνο. Άλλαξε το άλλο.
1: Εντάξει,
0: και εκείνο θα τα κάνει
1: γίνει,
0: όλα.
1: Αυτό μπορεί να γίνεται και σήμερα. Γιατί πρέπει
0: αυτό
1: να περάσει
0: σου λέω
1: καιρός.
0: Ότι
1: γίνεται αυτό.
0: Εταιρεία, πολύ mm-hmm. γνωστή εταιρεία που mm-hmm. έχει τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα κτλ. Αποκάλυψε σε έκθεση στο Βερολίνο την πλατφόρμα Vision AI Companion, όπου θα βοηθάει με φωνητικές εντολές να τα κάνεις όλα με τηλεόραση, καταλαβαίνεις. Πιο παλιά, πώς άλλαζες κανάλι?
1: Μικρέ,
0: σήκω
1: τώρα.
0: Και πήγαινε στην τηλεόραση να αλλάξεις κανάλι.
1: Εντάξει, αυτό
0: μετά
1: ήταν...
0: έχεις το τηλεκοντρόλ.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ, εγώ ξέρω και κάτι παραπάνω που δεν ξέρεις εσύ. Είχε φέρει ο φθείος μου, επειδή ήταν ναυτικός, είχε φέρει τηλεόραση που εμείς δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Στη χώρα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, είχε φέρει τηλεόραση από παλιά. Κάποια στιγμή κάτι έπιανε εκεί. Τέλος πάντων, για να μην στα πολυλογώ. Όταν είχε αυτό το στρογγυλό που γύριζε τα κανάλια. Το στρογγυλό.
0: Δεν έχω πετύχει στρογγυλό να γυρίζει τα κανάλια. Έχω πετύχει κουμπάκι που πάταγες.
1: Ωραία, όχι, ναι. όχι. Στρογγυλό που γυρίζει τα κανάλια. Κάθε γύρισμα του καναλιού έκανε τηλεόραση. Βουμ. Έκανε λες και έσκαγε. Πραγματικά φοβόμουν να γυρίσει το κανάλι. Βουμ. Έκανε. Νόμιζες ότι θα έσκαγε η τηλεόραση. Έκανε. Λες τώρα θα καεί. Όχι, είναι το φυσιολογικό της.
0: Κοίτα. Τώρα με αυτές τις τηλεοράσεις δεν θα αλλάζει μόνο τα κανάλια. Θα τη λες, ποιος είναι τώρα μωρέ αυτός ο ηθοποιός? Έλα, δεν το θυμάμαι πώς το λένε και θα σου απαντάει.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Θα για σου λέει διάφορα.
1: Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Θα υπάρχει τηλεόραση τότε, δεν ξέρω.
0: Φαντάζεσαι και να σου λέει τηλεόραση. Όχι, δεν αλλάζω κανάλι. Εγώ το παρακολουθώ αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Ό,τι θες εσύ, θα βλέπουμε.
1: Τεχνητή νοημοσύνη είναι εμένα, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν μείνει οι τηλεθεατές να βλέπουν αυτή την τηλεόραση. Έτσι. Έχει χάσει πολλές χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές έχει χάσει τηλεόραση.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εδώ είμαστε για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επιβαλίκος μας καταρμάδος εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας χαιρετάμε, δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι, και αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία, έτσι. Να το θυμηθούμε και αυτό.
1: Αχ, θα αγιαστούμε.
0: Κανονίστε, θα αγιαστούμε, θα πάρουμε βιβλία σε αρκετά σχολεία, δεν ξέρω αν θα πάρουν όλα, έτσι. Τι άλλο, θα γίνει όλο αυτό το βουρδούγιο που γίνεται με τα σχολεία.
1: Αχ, βουρδούγιο, τι ωραία λέξη.
0: Ναι, από την Παρασκευή και από αύριο και μετά. Από αύριο και μετά, τα πρωινά να μην κυκλοφορείς καλύτερα είναι. Είναι τα σχολικά στους δρόμους.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι. Είναι οι γονείς που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι όλο αυτό. Σε αρκετά μέρη, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για χωριά και αυτά, μιλάμε για... Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Πού το πας αυτό? Όλα αυτά θα είναι αύριο. Λοιπόν, σας χαιρετάμε, φιλιά πολλά. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, ειδικώς εν ώψη νέων ανατιμήσεων στο ντίζελ κίνησης και εν ώψη των μεγάλων αναγκών του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο ιατρείο βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης παρουσία εισαγγελέα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης και κάνουν αυτοψία στο χώρο, αλλά και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο. Τα μεσάνυχτα, οι δύο γιατροί, μετά τα όσα κατέδεσαν στους αστυνομικούς, αφέθηκαν ελεύθεροι. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΙΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος απολογήθηκε στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορτμιακή Γραμμή, Κραμωτής Λιμένα, άνεμ μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμ η ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου, Άννα Κουβαρά.
2: Γεια σου στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
1: Γιατί είναι πριν από την καλύτερη.
2: Είναι πριν από την καλύτερότερη.
1: Okay. Φίλες και φίλοι, και σήμερα μαζί σας η εκπομπή 2 στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Όλη η παρέα είναι εδώ λοιπόν. Έτοιμοι.

0: rise again.
1: Λοιπόν, τώρα θα δώσεις μεγάλη προσοχή.
2: Να τη δώσω.
1: Θα δώσουμε όλη μεγάλη προσοχή.
2: Χαρτί και... μολύβι.
1: Όχι.
2: Α.
1: Εσύ θα μας τα πεις.
2: Α, εγώ θα σας τα πω.
1: Έτσι. Πώς αλλάζουμε διάθεση σε 90 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες πάντα.
1: Α, μάλιστα.
2: Η διάθεση είναι μεταδοτική και μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα από όσο πιστεύουμε. Ότι είναι μεταδοτική είμαι σίγουρη.
1: Μάλιστα.
2: Με άλλα λόγια, μπορούμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας συνειδητά σε λιγότερο από 2 λεπτά, εάν κάνουμε τα εξής.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτον, αν κάνουμε μία παύση και πάρουμε μία βαθιά αναπνοή. Ας πούμε τα παιδιά σου έχουν βγάλει εκτός αυτού.
1: Μάλιστα.
2: Πριν φωνάξεις, μέτρα μέχρι το 20.
1: 20 δευτερόλεπτα.
2: Έτσι.
1: Αυτό.
2: Υπάρχει πιθανότητα να φωνάξει μετά, λες η μέτρα.
1: Το δεύτερο.
2: Κατάλαβε ποιο είναι το συνέστημα που σου δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι τσαντίλα, οτιδήποτε.
1: Θα σου πάρει 10 δευτερόλεπτα. Και 20-30. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε τώρα. Διάλεξε μία διάθεση που θα ήθελες να έχεις για 20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πες στο μυαλό σου: θέλω να είμαι χαρούμενη, θέλω να είμαι χαρούμενη. Επανέλαβε.
1: Χαρούμενη εγώ.
2: Εγώ που τα λέω.
1: Α, εσύ, ναι. 20 δευτερόλεπτα.
2: 20 δευτερόλεπτα.
1: Και 30-50. Πάμε
2: έτσι.
1: Παρακάτω.
2: Μετά πρέπει να οραματιστώ να κάνω εικόνα την αλλαγή του συναισθήματός μου. Παραδείγματος χάρη να φύγω από το σπίτι που ρουλιάζουν τα παιδιά, να πάω σε μια παραλία, σε ένα βουνό, σε μια γιόγκα, κάτι.
1: Και εγώ μαζί με την
2: 20 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Μαζί με την παιδερά σου.
1: Και 50-70 δευτερόλεπτα.
2: Και πάμε τώρα στα τελευταία 20. Ή να χαμογελάσω, σαν την τρελή από μόνη μου, ή να αρχίσω να κινούμε. Δηλαδή, να χορέψω λίγο, να πάω από ένα δωμάτιο στο άλλο, να ανεποκατεύω μια σκάλα. 20 δευτερόλεπτα.
1: Και 70-90.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν ξέρω αν θα έχει αλλάξει η διάθεσή μου σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα. Αλλά αν τα κάνω όλα αυτά, σίγουρα κάτι θα έχει αλλάξει τη διάθεση των γύρω μου. Θα νομίζουν ότι είμαι θεότρελη.
1: Α, σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, α σου πω εγώ κάτι πολύ πιο γρήγορο.
2: Για δες.
1: Ανοίγεις το δελτίο του Τζόκερ, βλέπεις ότι κέρδισες το 5-1.
2: Ναι.
1: 5 δευτερόλεπτα. Και τελείωσες.
2: Αυτό είναι.

0: Λοιπόν, αν τη βλέπατε, έχει κοκκινήσει
1: λίγο το μαγουλάκι.
0: Μην την ακούτε τώρα που είναι έτσι λίγο του αυτού και του πεταχτού. Είναι ντροπαλό κορίτσι.
1: Μα δεν είμαστε οι δυο μας, μας ακούνε πολύ παιδί μου.
0: Ρε Χριστιανή μου τώρα, συγγνώμη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους μας. Τι ταμπού θα έχουμε τώρα. Λοιπόν, έρευνα που λέει ότι υπάρχει η σιωπηλή ύφεση του σεξ.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή όλα ξεκινάνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά
1: όλο και κάτι θα έρθει προς τα δω.
0: Ήδη έχει έρθει. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αφορούν πάρα πολλούς από εμάς. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών Παρακαλώ Οικογένειας IFS, η ύφεση στο σεξ παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετατρέπεται σε σιωπηλή κρίση.
1: Κάνουν λιγότερο σεξ δηλαδή.
0: Τα στοιχεία ακριβώς δείχνουν ότι οι Αμερικανοί κάνουν όλο και λιγότερο σεξ.
1: Καλά, από ποια ηλικία και πάνω?
0: Η μείωση είναι έντονη στους νέους.
1: Α.
0: Με τα smartphones, τα social media, το gaming και την πορνογραφία, έτσι,
1: βέβαια,
0: να τους τρώνε περισσότερο χρόνο. Όμως και οι μεγαλύτεροι δεν μένουν πίσω. Η ύφεση του σεξ έχει κάνει θράψη, λέει, μεταξύ παντρεμένων ζευγαριών. Τα ευρήματα της έρευνας έχουν σημασία επειδή το τακτικό σεξ συνδέεται με καλύτερη υγεία, υψηλότερη ποιότητα γάμων και μεγαλύτερη ευτυχία.
1: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιες περιοχές ζουν περισσότερα χρόνια, να δούμε αν είναι παντρεμένοι ή περισσότεροι, για να πάμε να μείνουμε εκεί.
0: Πού πάει το μυαλό της γυναίκας, σας τα έλεγα εγώ. Μην την ακούτε έτσι ντροπαλή. Γατούλα η κυρία.

0: στους 102,8. Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Ψήρα, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μορθή μας λες, θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει.
1: Το περίμενες εσύ από αυτό το κοριτσάκι ότι θα έχει νεύρα?
0: Κοριτσάκι.
1: Κοριτσάκι, 40 χρονών, αλλά είναι πολύ παιδική φυσιογνωμία.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Για λοιπόν, πες. Η Αμάντα Σέφιλτ, όσοι τη θυμούνται, θα τη θυμούνται από το Μάμα Μία 1 και 2,
0: ναι.
1: Έκανε την κόρη της Μέρλ Στρίπ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε λοιπόν πρόσφατα στο Graham Norton Show, που είναι πολύ γνωστό στην Αγγλία, και δήλωσε ότι μάλλον θα γίνει και τρίτη ταινία Μάμα Μία.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι το πιο πιθανό, αν την καλέσουν, θα είναι μάλλον να κάνει πάλι την κόρη. Την είχε κάνει το 8, την είχε κάνει το 18, θα την κάνει
0: την
1: και το 28 πιανής. Τώρα, τη Meryl Streep.
0: Η οποία θα κάνει την 80.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Για πες.
1: Και η οποία δήλωσε, αν δεν πάρω το ρόλο, ναι, θα εκνευριστώ πάρα πολύ.
0: Α, τι λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλω, ναι, πραγματικά να είμαι μέσα, αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που είναι σημαντικό για μας και το είπα, δεν είναι μόνο τα νεύρα της,
0: ναι,
1: είναι ότι είπε, ναι, ότι θα ήθελε σε αυτή την τρίτη ταινία,
0: ναι,
1: να ζήσει την εμπειρία του να μεγαλώνει παιδιά, να είναι μαμά με παιδιά, αλλά να μεγαλώνει σε ένα ελληνικό νησί.
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Έτσι ελεύθερα.
0: Αυτό μ' αρέσει.
1: Μπράβο της Αμάντα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Γεια σας και από μένα!
1: Καλώς το κορίτσι!
0: Τι κάνετε?
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας, σε ακούμε!
0: Με μία είδηση από το Earth News που έχει να κάνει με τον ελέφαντα.
1: Οπα!
0: Η προβοσκίδα του ελέφαντα μπορεί να σηκώσει ένα δέντρο, αλλά και να πιάσει ένα πατατάκι χωρίς να το σπάσει. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων που γίνεται εφικτός χάρη στα μουστάκια, αποκαλύπτει μελέτη της Αμερικανικής Επιθεώρησης Science. Η μελέτη αναλύει πώς οι μοναδικές ιδιότητες των τριχών που καλύπτουν τις προβοσκίδες των ελεφάντων τους επιτρέπουν να έχουν μοναδική επιδεξιότητα. Οι ελέφαντες γεννιούνται με 1000 περίπου τρίχες. Αυτά τα αισθητήρια όργανα που κοινώς ονομάζονται μουστάκια, λέει ο επικεφαλής της μελέτης Andrew Schultz. Οι περισσότερες από τις τρίχες αυτές βρίσκονται στις πτυχές της προβοσκίδας και λειτουργούν ως κεραίες, βοηθώντας τα ζώα να αντιληφθούν το περιβάλλον τους. Πιστεύω ότι η πιο απίστευτη ανακάλυψη που κάναμε είναι ότι αυτές οι τρίχες έχουν μία πολύ, πολύ σκληρή βάση που εξελίσσεται στο τέλος της σε μία πολύ, πολύ μαλακή άκρη, εξηγεί ο ερευνητής του Ινστιτούτου Max Planck της Στουτγκάρδης. Τα μουστάκια των ελεφάντων δεν μπορούν να σπάσουν, διότι αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στα υπόλοιπα θηλαστικά, δεν ξαναφυτρώνουν. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν την προβοσκίδα τους για τις κοινωνικές τους επαφές. Χρησιμοποιούν την εξωτερική επιφάνεια της προβοσκίδας που είναι καλυμμένη με τρίχες, εξηγεί ο Schultz. Η λειτουργία των τριχών αυτών θα μπορούσε να εμπνεύσει την τεχνολογία και ειδικότερα την ρομποτική, σύμφωνα με τον Schultz. Η ειδική δομή τους, σκληρή στη βάση, μαλακή στην κορυφή, συναντάται παντού στη βιολογία, κυρίως στο επίπεδο των πρόσθιων χιαστών συνδέσμων. Η καλύτερη κατανόηση αυτών των κατασκευών θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βελτιώσει τις τεχνολογίες αποκατάστασης.
1: Τέλειο!
2: Και λέει τώρα ένας αρσενικός ελέφαντας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Μέχρι και τα μουστάκια θα σε βάλει να ξυρίσεις.
1: Αμέ, τι νόμιζες.

0: Φαντάζεσαι.
1: Για πες. Φαντάζομαι, αλλά τι θες να φανταστώ?
0: Να, τέλος πάντων, περιποιείται στο μπάνιο της το υπέροχο κορμί της.
1: Ναι.
0: Η Kim Kardashian.
1: Η χορηγός.
0: Η χορηγός. Με τι κι αν λες?
1: Με τι?
0: Με σφουγγάρι που βγήκε από την Κάλυμνο, αγάπη μου.
1: Αλήθεια το λες?
0: Αμέ, και όχι μόνο. Όχι μόνο αυτή. Όλες, τέλος πάντων, όσες είναι πελάτησες αυτού του μεγάλου οίκου μόδας της Ερμές.
1: Α, γιατί... Και τα σφουγγάρια της Καλύμνου τι ρόλο παίζουν?
0: Η Ερμές και όχι μόνο, ακόμη και η κυρία Καρντάσιαν, η Kim, χρησιμοποιούν πλέον σφουγγάρια τα οποία βγαίνουν από τη δική μας, την πανέμορφη, την Καλύμνο.
1: Και μπράβο τους.
0: Μπράβο μας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, υπάρχει η επιχείρηση Καλυσπόγγεα, η οικογένεια Κοκκίνου στην, ναι, Κάλυμνο, έτσι που τα σφουγγάρια τους είναι τα καλύτερα και τα ακριβότερα στον κόσμο. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και μπράβο τους.
0: Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από τον παππού, λέει, ο οποίος ήταν σφουγγαράς.
1: Μιλάμε και... τώρα από τη δεκαετία του 40.
0: Ναι, και κάποια στιγμή λοιπόν συνεργαζόταν με Ιάπωνες προμηθευτές και τότε μεσολάβησε, τέλος πάντων, κάποιος, έτσι, ναι, ώστε ο σφουγγαράς σιγά σιγά να βρει μια σταθερή συνεργασία με το εξωτερικό και πρώτα απ' όλα με τη Max Factor.
1: Α, έτσι ξεκινήσαμε.
0: Βέβαια. Τι τον πέρασε στον παππού, κορόιδο?
1: Επιχειρηματίας μεγάλος ο παππούς.
0: Βέβαια, σιγά σιγά βέβαια η επιχείρηση πέρασε από παππούς σε πατέρα και στα παιδιά, και σήμερα τα αδέρφια ο Γρηγόρης και ο Γιώργος ο Κόκκινος είναι σίγουροι ότι αυτό το σφουγγάρι είναι τόσο φίνο, είναι η καλύτερη ποιότητα του κόσμου. Τι νόμιζες?
1: Τα συγχαρητήριά μας και περιμένουμε ένα σφουγγάρι τουλάχιστον να το μοιραστούμε οι δυο μας.
0: Εσύ και η Καρντάσιαν, αγάπη μου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, ειδικώς εν ώψη νέων ανατιμήσεων στο ντίζελ κίνησης και εν ώψη των μεγάλων αναγκών του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο ιατρείο βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης παρουσία εισαγγελέα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης και κάνουν αυτοψία στο χώρο, αλλά και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο. Τα μεσάνυχτα, οι δύο γιατροί, μετά τα όσα κατέδεσαν στους αστυνομικούς, αφέθηκαν ελεύθεροι. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΙΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος απολογήθηκε στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορτμιακή Γραμμή Κραμωτής Λιμένα άνεμ μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμ η ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σειρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή το έχεις σε αυτή την ενότητα να μου χτυπάς τις πιο ευαίσθητες χορδές. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα σε πάω πίσω στο 1991.
0: Ωραία.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε το σίγκλι των Nirvana Smells Like Teen Spirit.
0: Συγκλάρα.
1: Συγκλάρα. Mm-hmm. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το τραγούδι ήταν το δεύτερο άλμπουμ του στο Nevermind. Mm-hmm. Δεν είναι να πεις ότι χτύπησε και τα hits.
0: Όχι.
1: Εδώ λοιπόν άρχισε να φαίνεται από το 91 η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά του μοναδικού καναλιού τότε, σοβαρού καναλιού για τη μουσική, το MTV.
0: Okay.
1: Με το που ανέβηκε το βίντεο από το τραγούδι.
0: Το βίντεο κλιπ.
1: Το βίντεο κλιπ. Mm-hmm. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στα charts.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι χωρίς βίντεο, φίλε μου, μουσική δεν έχει.
0: Είσαι σωστή. Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό σε μεταφορά στην ζωή των ανθρώπων θα ήθελα πραγματικά να είναι μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη πραγματικότητα. Έλα όμως που δεν είναι.
1: Δεν είναι, θα μείνουμε στα παπαγαλάκια.
0: Για πες.
1: Ευελπιστούμε για τους ανθρώπους.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μόρα Χένλεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβασε στο διαδίκτυο τον έρωτα δύο παπαγάλων. Mm-hmm. Που όμως το ενδιαφέρον ήτανε ότι ο κίουι, το αρσενικό παπαγαλάκι, ήταν πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Και η σιούξη,
0: ναι,
1: το θηλυκό, ήταν ασπρόμαυρο.
0: Goth.
1: Γκρι και μαύρο. Goth.
0: Έτσι.
1: Αλλά ερωτευτήκανε με την πρώτη ματιά, mm-hmm, γίνανε ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλανε και 4 πουλάκια, τα οποία, παιδιά, τους, τα οποία έχουν έναν τρομερό συνδυασμό, mm-hmm, με τα πολύχρωμα φτερά του μπαμπά, mm-hmm, και τα γκρι μαύρα της μαμάς τους. Μάλιστα. Είναι κουκλιά. Άμα τα δεις στη φωτογραφία, είναι τέλεια.
0: Και από ό,τι ξέρω, η φωτογραφία αυτή έχει και πάρα πολλά likes.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί βεβαίως τα ανεβάζει όλα στο διαδίκτυο η μαμά των παπαγάλων.
0: Λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν ταιριάζεις.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Ας γεμίσουν τέλος πάντων και αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Που προέρχονται από δύο γονείς που δεν είναι αρκετά ίδιοι μεταξύ τους, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι να το πούμε. Ε, ας γεμίσουμε με εκατομμύρια likes και για αυτά τα.
1: Και χαμόγελα.
0: Έτσι.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα το τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News. Στους 102,8.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να ρε παιδί μου, και μια παγκόσμια τέλος πάντων και πολύ σημαντική τι να το πω, διοργάνωση, να το πω έτσι, που μπορείς να πάρεις μέρος άνετα.
1: Άνετα, και μη σου πω ότι θα γυρίσω και με βραβείο.
0: Παιδιά, πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα γκριμάτσας. Η τέχνη, λέει, της γκριμάτσας είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου πρωταθλήματος που γίνεται κάθε φθινόπωρο. Μην νομίζετε τώρα σε καμιά Αμερική, καλά Λος Άντζελες, δεν ξέρω τι. Σε μια μικρή πόλη, το Έγκρεμον της Βόρειας Αγγλίας. Είναι περίφημο όμως αυτό το πρωτάθλημα. Είναι στην περιοχή Lake District. Αποτελεί μέρος της φθινοπορεινής έκθεσης αγρίων μήλων του Έγκερμον,
1: ναι,
0: η οποία καθιερώθηκε το μακρινό 1267 από τον βασιλιά Ερίκο III.
1: Δεν έχουν τρελό χιούμορ οι Άγγλοι, γιατί το λες αυτό?
0: Τι να σου πω, οι New York Times μας λένε ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν την πιο εκκεντρική γκριμάτσα μέσα από ένα κολάρο αλόγου, γνωστό τοπικά ως μπάφιν. Εγώ τα μάφιν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Απαγορεύεται η χρήση χεριών, τεχνητών βοηθημάτων ή υπερβολικού μακιγιάζ.
1: Λογικό.
0: Αποκλείεται ο πλανητάρχης. Τρίτον, επιτρέπεται ωστόσο να εντείνουν το δυναμικό αποτέλεσμα της γκριμάτσας με το να χτυπιούνται στη σκηνή και να κάνουν άγριους ζωώδεις θορύβους σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.
1: Εκεί μπορεί και να πέρναγε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα τέλος πάντων προαπαιτούμενα για να πάει στο βραβείο γκριμάτσας.
1: Κλείνω εισιτήριο.
0: Ναι. Ελάτε Παρασκευή απόγευμα ή Σάββατο πρωί σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ, παιδιά. Δεν θα ξέρετε πού να δώσετε το βραβείο.
1: Από
0: και όχι
1: γκριμάτσα.
0: Μόνο το βραβείο. Και κάτι άλλο.

0: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ρομαντική, θα σε ρομαντζάρω. Καλό είναι για τα επόμενα λίγα λεπτά έτσι να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, παιδιά, να φύγει από τα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι καλά για όλους. Και έχουμε τη μουσική ενότητα της Πέμπτης που είναι τραγούδια από τον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο τι δεν έχει συνοδεύσει και συντροφεύσει από όμορφες, ερωτικές, ρομαντικές, τρυφερές και όχι μόνο ώρες μας.
1: Κύριε, κύριε, να πω.
0: Ναι.
1: My heart will go on.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτό έχουμε καλές σήμερα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από το Τιτανικό.
1: Ναι.
0: Α,
1: αυτό που δεν ήθελε να το τραγουδήσει.
0: Είσαι, ρε, εσύ, είσαι γάτα.
1: Είσαι
0: το ήξερες,
1: Ελίδιον, το ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα μου λες για ρομαντικό και να μην το ήξερα, εκεί θα πήγαινε το μυαλό.
0: Είσαι γάτα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, ήθελα να το κρύψω λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ταινία του Τιτανικού του James Cameron. Φοβερή ταινία, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Μιλάει για το ναυάγιο του
1: Τιτανικού
0: το 1912 με Leonardo DiCaprio και Kate Winslet. Έτσι. Το τραγούδισε η Σέλιν Ντιόν, η οποία αρχικά δεν ήθελε να το ηχογραφήσει, γιατί είχε ηχογραφήσει τραγούδια για τη μετάμορφη και το τέρας και το επειδή με αγάπησες.
1: Το Because You Loved Me, άλλο αυτό τρομερό.
0: Αλλά ο Ρενέ Αντζελίλο, ο άντρας της, την έπεισε τελικά να κάνει ένα demo και πολύ καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Να ταξιδέψουμε.
1: Να ταξιδέψουμε.
0: Σέλιν Ντιόν, ρε παιδί μου.

0: Επιστροφή στην πραγματικότητα. Εντάξει, πετάξατε όσο πετάξατε. Λοιπόν, φτάσαμε όμως στο τέλος και για σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, στην παρέα μας πάντα, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή. Η Βασιλεία Πέτρου για την ενότητα στο περιβάλλον και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την παρέα σας, παιδιά.
1: Αύριο Παρασκευή, μην μας ξεχάσετε.
0: Βεβαίως. Θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, ειδικώς εν ώψη νέων ανατιμήσεων στο ντίζελ κίνησης και εν ώψη των μεγάλων αναγκών του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο ιατρείο βρίσκονται από το πρωί της 5ης παρουσία εισαγγελέα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, στελέχη της ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης και κάνουν αυτοψία στο χώρο, αλλά και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο. Τα μεσάνυχτα, οι δύο γιατροί, μετά τα όσα κατέθεσαν στους αστυνομικούς, αφέθηκαν ελεύθεροι. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ιωδή δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος απολογήθηκε στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Κλεοπάτρα.
1: Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βάζει και πάλι επιτάπητος για το οικονομικό επιτελείο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, ειδικώς εν ώψη νέων ανατιμήσεων στο ντίζελ κίνησης και εν ώψη των μεγάλων αναγκών του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο ιατρείο βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης παρουσία εισαγγελέα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης και κάνουν αυτοψία στο χώρο, αλλά και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο. Τα μεσάνυχτα, οι δύο γιατροί, μετά τα όσα κατέθεσαν στους αστυνομικούς, αφέθηκαν ελεύθεροι. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΙΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο ηλικιωμένος απολογήθηκε στον ανακριτή και ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε τη φωτιά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορτμιακή Γραμμή, Κραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
17: New music show.
18: You're listening to The Weeknd.
19: Hi, I'm Bad Bunny.
20: New music show.
21: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
22: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
23: New music show. The summer edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε. And it goes.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
1: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
5: Hi, this is Ariana Grande.
6: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
7: What's up, guys? I'm Alex.
8: I'm Drew.
7: We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
10: New Music Show, the summer edition.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της 5ης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την 5η από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την 5η το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την 5η. Ο Βύρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεροκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition.

ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. I heard you leaving our apartment ready for the sunset.

0: Παλαμή στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
1: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία επιστρέφει ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: UFO. New Music Show και Γιάννης Μπουτσίκας για 7η συνεχόμενη χρονιά. Θα είμαστε live μαζί σας από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτσίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

One Republic Need Your Love. Όσο κι αν είναι κάποιος εγωιστής, είναι αδύνατο να μην παραδεχτεί στο τέλος ότι χρειάζεται στη ζωή του την αγάπη, την πραγματική αγάπη. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. 2 ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και άλλο ένα σίγκλ που ξεχωρίζει από το νέο άλμπουμ του Charlie Puth. Ready to this. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, στο Star Black, κατωπαύλα, GR. Hey, baby,

Ο Άγγλος Tom Miss επέστρεψε με νέο άλμπουμ Full Circle, από όπου ακούσαμε το Slow Tonight. Και η ζωή της Ντάφη γυρίζεται σε τον ντοκιμαντέρ, και πιστέψτε με, η εμπειρία που βίωσε ήταν η χειρότερη ever. Δεν θα ήθελε κανείς να το ζήσει αυτό, πραγματικά. Η απαγωγή της και ο βιασμός που υπέστη ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να νιώσει. Επιτέλους, η Ντάφη σπάει τη σιωπή της μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί για λογαριασμό του Disney Plus. Η απαγωγή και ο βιασμός της την έκανε να αποσυρθεί από τη μουσική για αρκετά χρόνια και να κλειστεί στον εαυτό της. Απόλυτα λογικό. Πάμε πίσω στο 2008 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, Mercy.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Αυτό το δίδυμο μας έρχεται από τη Γαλλία, Γκαμπέν, μαζί με την φωνάρα της jazz, Didi Bridgewater. Και πάμε σε break με τον Σέκου Σίλα, γνωστός ως Σέκου Σκέτο, Βρετανο-Ιβοριανός τραγουδιστής. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα 16 του, ανεβάζοντας βίντεο με ερμηνείες του σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το SoundCloud. Αυτό και μόνο στάθηκε αφορμή για να υπογράψει το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Dangerous Love. Όσο τέλεια είναι η αγάπη, μπορεί να είναι και επικίνδυνη, γι' αυτό προσοχή. Και εμείς πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεζέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ό,τι και να βγάλει αυτό το κορίτσι είναι ποιοτικό και προσεγμένο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, αλλά και η Έλα Λάγκλεϊ δεν πάει πίσω. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Be Her. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα.

Life is beautiful, η ζωή είναι ωραία. Και η ζωή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία αν έχετε καταφέρει να φτιάξετε, τώρα που ακόμα έχει ζεστές μέρες, μια ωραία βεράντα ή ένα πανέμορφο κήπο και να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ωραίο καφεδάκι στον κήπο σας ή στη βεράντα σας. Θα σας πούμε λοιπόν τώρα ένα tip για να κρατάτε τα φυτά σας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η μαγειρική σόδα μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό στα φυτά σας, καθώς επαναφέρει το pH του εδάφους και προστατεύει τα φυτά σας από τα έντομα και τους μύκητες. Πασπαλίστε μικρή ποσότητα μαγειρική σόδα στο χώμα ή ψεκάστε τα φύλλα με μαγειρική σόδα διαλυμένη με νερό. Και σε αναλογία ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε ένα λίτρο νερό. Η σόδα ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών και σύμφωνα με τους ειδικούς επαναφέρει τη σύνθεση του χώματος. Για ακούστε καλά αυτό τον κύριο Daniel Sivey, Love's a Gun, και αμέσως μετά θα ανακαλύψουμε μαζί από πού έχει κλέψει.

Πάνω από 15 χρόνια έχει κυκλοφορήσει το κομμάτι Somebody That I Used To Know από Gautier. Και πόσοι το έχουν πάρει και οι Deutsche πρόσφατα, αλλά με αλλαγμένο τίτλο Anxiety. Και εδώ βέβαια ο τίτλος αλλαγμένος, Love's a Gun. Και πάμε στον γερμανό-μαροκινό Rehab και την πρόσφατη συνεργασία του Ghost Town. Το τραγούδι μιλά για ένα συναίσθημα που πάρα πολλοί νιώθουν στην εποχή μας και μπορεί κάποιος να νιώθει στη ζωή του άδειος και να συμβαίνει αυτό κάποιες φορές, αλλά όλα είναι μέσα στο μυαλό μας. Ακόμα και η μοναξιά που μπορεί να νιώσει κανείς ίσως είναι η αφορμή για να καταλάβουμε πόσο ειλικρινείς πρέπει να είμαστε τελικά με τον εαυτό μας.

Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Becky G και ένα πολύ κεφάτο κομμάτι. Έπα, έπα, έπα. Πώς λέμε όπα, κάτι τέτοιο. Και έτσι ακριβώς θα πάμε σε διάλειμμα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βύρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα υπέροχο τραγούδι που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας. Σιένα Σπάιρο, Die on this Hill. Και εδώ η συνεργασία του DJ Snake με τους Stray Kids, In the Dark. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Αλλά και εσείς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση.

Ένα τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε τόσο σε διαφημιστικές καμπάνιες όσο και σε σειρές που υπάρχουν στο Netflix. Only Human από τον Rag & Bone Man, και πάμε πίσω στα 70s. Sky High από τους Jigsaw και τα μέσα της δεκαετίας του 70.

I like it like that, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Dasa, πασίγνωστη στην Αμερική και όχι μόνο, στο χώρο της country, και αν περπατάτε τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα, έχετε απίστευτα ωφέλη τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Ακόμα και 10 λεπτά περπάτημα μπορεί να ζωγονήσει το σώμα, μακροπρόθεσμα βέβαια, μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερίνη και να δυναμώσει την καρδιά. Τα ξέρετε όλα αυτά. Παράλληλα, 10 λεπτά καθημερινό περπάτημα είναι αγχολητικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες μας, ειδικά εμάς τις γυναίκες. Το περπάτημα ενισχύει το ανοσοποιητικό και προστατεύει τις αρθρώσεις. Όλα αυτά και άλλα πολλά προσφέρει το περπάτημα σε καθημερινή βάση. Έστω 10 λεπτάκια γρήγορο περπάτημα κάνει θαύματα, αλλά και για εσάς που δεν αντέχετε το γρήγορο περπάτημα, ακόμα και το περπάτημα σε πιο αργούς ρυθμούς είναι σωτήριο για όλους εσάς που κάνετε καθιστική ζωή. Τέμι Μπάλα για τη

Από τα τραγούδια που εμείς αποκαλούμε ραδιοφωνικά, Sophie and the Giants, Loser, και πλησιάζοντας σε break, οι Αμερικανοί Canons και η πρόσφατη επιτυχία τους Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλι 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Δύο R&B τραγούδια στη σειρά στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Η King Seas προηγουμένως, 38 χρονών, ξεκίνησε να τραγουδά από μικρή ηλικία, από τα 7 της χρόνια συγκεκριμένα, με τη γιαγιά της παρέα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα τα μουσικά αστέρια, είτε με τους γονείς, είτε με γιαγιάδες, με παππούδες, σε εκκλησίες ή στο σπίτι τους σε μαθητικά συγκροτήματα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν καριέρα όλοι. Μόλις τώρα οι Sugar Babes, τις θυμάστε. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. When the Rain Comes, και αλλάζουμε μουσικό ύφος. Πάμε πίσω στο 1984. Peter Wolf. Από το ντεμπούτο του άλμπουμ κυκλοφόρησε τότε, Lights Out. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα.

Πάρα πολύ καλό κομμάτι από τους Machine Gun Kelly, Miss Sunshine, και πλησιάζοντας το τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον remix ενός αγαπημένου κομματιού από τα τέλη της δεκαετίας του 70, ήταν το original από τον Christopher Cross με background vocals από τον Michael McDonald. Όλα αυτά τα φωνητικά έχουν εδώ επαναηχογραφηθεί, τόσο του Christopher Cross όσο και του McDonald. Ride Like the Wind. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το original και θα το θυμηθούμε παρέα. Εδώ προς το παρόν ένα remix που είναι εξίσου ενδιαφέρον όπως και ένα προηγούμενο remix του Joy Negro. Εδώ όμως το remix λέγεται Party Pupils. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε από πολύμινη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελλο Αερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
4: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Boudzikas.
1: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
8: New Music Show, the Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κουμπί του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική